0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούω Ερωτόκλητο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκλητος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

μου και με τα αστέρια σου στέλνω φιλιά. Κι αν η φωνή μου δε σε φτάνει και παίρνει ο άνεμος ό,τι κι αν πω, τα αστέρια ξέρουνε που με κοιτούνε.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: 87,9.
1: Άγγελε με λάχρινέ μου, πως να σε κερδίσω πες μου, για να δω στα δυο σου ματιά το φεγγάρι και τα άστρα.
0: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: του Πασά.
1: Ερωτόκριτος.
0: Από ποτέ να γεννήθηκα με τα θεριά μαλώνω.
1: 87,9.
0: Έλα πως τα σφακιά το πολεμό, το κάνω πέτος άλλη, το κάνω πέτος άλλη, το κάνω πέτος άλλη.
1: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4.
1: Άκου τον Ερωτόκλητο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκλητος 87,9. Ερωτόκλητος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: πρωτόκριτος.
1: Σαν αστραποκαημένη ελιά που κεραυνός χτυπάτη, έτσαν η έρμη μου καρδιά, καημαθιές γεμάτη.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Όταν ποθάνω, άγγιξε το παγωμένο χέρι. Σκέψου πως θα ήταν ζεστό αν μ' είχες κάνει.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκλητο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκλητος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκλητος.
2: Στους τόπους που τα μάτια σου μ' είχανε ταξιδέψει. Αν μ' αρνηθείς, τον τάφο της θα κάνει κι άλλη σκέψη.

0: Ερωτόκριτος.
1: Βάρες μου χανιωτήκες, κορφή του ψιλορίτη, κορφή του ψιλορίτη.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Στα ψηλά τα βουνά να κοιμάμαι, στο Αιγαίο να δίνω φιλιά.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Στα όνειρά μου σου χτίσα παραμυθένιο κάστρο. Εγώ να γίνομαι ευχή και εσύ να πέφτεις άστρο.

0: βλέπα. Ερωτόκριτος.
1: Το φως της ελπίδας μου θωρώ και τρεμοσβήνει πάλι. Μη δυναμώσεις άνεμε, γιατί δεν...

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Και λέει ο Μιχάλης ο Στεφανάκης, είναι χαρές που δεν γελάς όσο ευτυχής και να είσαι. Γιατί η σκέψη μη χαθεί. Σε τρώει και φοβάσαι.

0: Ερωτόκριτος.
1: Φεγγάρι, σε παρακαλώ, απόψε που γιορτάζει, χρόνια πολλά να πάτσι πεις, κι ας μη με κάνει χάζει.

0: μου κάνει. Η φωνή της Κρήτης.
1: Άλλος από το Μερακλή και το παραπονιάρι και το παραπονιάρι θε. Θε σύστηψε, φτική ζωή δεν πρέπει πλειό να πάρει.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Εδώ που φεύγεις ασκιανέ και δροσερέ μου αέρα, σ' ό,τι δεν τρώ και να σταθώ θαλιάζομαι όλη μέρα.

0: Ερωτόκριτος.
1: Όπα και θα σε κλέψω μια βραδιά, μήλο ζαρίφικο. Όπα κι αντί για το Ινατιτζή θα γίνει το δικό μου.
0: Ερωτόκριτος.
1: Οι μερακλείδες το έχουνε και ξέρουν πως γλεντούνε. Όπα ξέρουνε πως πεθαίνουνε, μα ξέρουνε και να ζουνε.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ερωτόκριτος.
3: Εκπληκτική του Μιχάλη του Στεφανάκη είναι αυτή που λέει: ποτέ δεν κλαίω φανερά γιατί έχω την καρδιά μου. Και κλαίει αυτή, κι είναι στεγνά τα μάτια τα δικά μου.

0: και κέδε.
1: Ερωτόκριτος.
0: Φεγγάρια δε μου φερές, σ' αγάπης μου μάτατο.
1: Ακούμε κριτικά.
0: Τα

0: Αεροτόπικο. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
4: Να σε μπορώ τα όνειρα να τα μονοπαντήσω, να κάνω ένα όνειρο κοντά σου να το ζήσω.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ερωτόκριτος.
3: Πονεί πολύ η μοναξά, μα πιο μεγάλος πόνος είναι να ζεις μάλλον μαζί, κι όμως να νιώθεις μόνος.

0: Ακούμε κριτικά.
1: Βρέχει το μαξελάρι μου, θα αγάπη σου το δάκρυ.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Γεμίσε ο κόσμος ερωτιές απ' τη δική μου αγάπη. Απ' τη δική μου αγάπη.
0: Ερωτόκριτος.

0: χαμηλό.
1: Μόνο κριτικά.
0: Ζαμάνια το γάνα σε ειδό καιρούς να σαν τα μόσο. Καιρούς να σαν τα μόσο.
1: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Ενώπιον του Ευρωπαίου Εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στο κύκλωμα παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ και φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη Βόρεια Ελλάδα. Οι βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα είναι περιορισμένοι και παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή παραμένουν διαχειρίσιμοι, αναφέρει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για την αξιολόγηση του χρηματοπιστωτικού τομέα της Ελλάδας. Τον 10ο νεκρό με αίτιο τον πνιγμό μετράει η Βρετανία κατά τη διάρκεια του μεγάλου καύσωνα που σαρώνει μεγάλα τμήματα της Δυτικής Ευρώπης, σπάζοντας σε πολλές περιπτώσεις όλα τα ιστορικά ρεκόρ Μαΐου. Το Ισραήλ θα προχωρήσει στον αναγκαστικό εκτοπισμό των Παλαιστινίων από τη Γάζα, παραμένει ο σχεδιασμός για εθνοκάθαρση. Συνελήφθη 39χρονος Ελβετός που τραυμάτισε 3 άτομα με μαχαίρι στον σιδηροδρομικό σταθμό του Βίντερτουρ κοντά στη Ζυρίχη.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, μοίρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
5: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
6: Το Matella Beach Festival είναι εδώ! 19, 20 και 21 Ιουνίου σας προσκαλεί να ανακαλύψετε την πιο μαγική παραλία του καλοκαιριού. Ελένα Παπαρίζου, Αναστασία, Τόνι Φίνο, Γεωργία Νταγάκη, Βούλα Στρατάκη, Δημήτριος και η Alone Together, Tributes των Queen και The Doors. Και τα απόλυτα beach parties στο Cave Stage με τους Lex Lay, Lefrak, Akan, Kefi, Andy Manson και Anthony. Έτοιμοι! Matella Beach Festival 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
7: Ο αθλητικός όμιλος Τυμπακίου καλεί όλα τα μέλη και τους φίλους της ομάδας στη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί αυτή την Παρασκευή 29 Μαΐου και ώρα 8:30 το βράδυ στο χώρο του βοηθητικού γηπέδου του Σωματείου. Θέματα της συνέλευσης, έκθεση πεπραγμένων, παρέτηση του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη, καθώς οι εξελίξεις για το μέλλον του Συλλόγου είναι σημαντικές. Αυτή την Παρασκευή, 29 Μαΐου και ώρα 8:30 το βράδυ, στο χώρο του βοηθητικού γηπέδου. Αθλητικός όμιλος Τυμπακίου. Όλοι μαζί για τη συνέχεια και τη δύναμη της ομάδας μας στην τρίτη εθνική κατηγορία τη νέα ποδοσφαιρική σεζόν.
8: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
0: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Το κάθε νεκρικό κορμί ασπρίζει χλωμιασμένο. Μόνο του δυστυχή γελά γιατί είναι ευτυχισμένο.

0: Αυτόκριτος.
1: Ρόζο κόπελο γυρίζω στου χωριού μου τα σοκάκια. Το μαριό μου δεν το βλέπω κι είναι για να πιω φαρμάκια. Πλαστήμω την προξενήτρα που δεν μας τα τελειώνει. Να σηκάσει μια για πάντα η καρδιά μου κι η γειτόνι.
0: Ερωτόκριτος.
2: Αυτό που θέλαμε το κατορθώσανε και την αγάπη μας τη φαρμακώσανε.
0: Στους 87,9.
3: Μια προξενιά μου κάμανε λόγω τιμής αλήθεια.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
3: Καλλιεργείς ντομάτα Βελανιδή?
4: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση?
3: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
4: Sole Mio. Τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
3: Sole Mio. Φυτό εύρωστο. Κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στη μείωση του αλευρόδι τύγου ILCV.
4: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα, με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
3: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
5: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
7: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
6: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
8: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif. Για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif. Για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
6: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
9: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται. Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
9: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τιμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
11: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας.
10: κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
7: Αρνί παραγωγής μας μισό ή ολόκληρο το κιλό 11.39. Κοτόπουλο νοπό πίντου άρτας 3.90. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά το κιλό 13.20. Νες καφέ 200 γραμμαρίων 5.99. Ηλιέλαιο νούτρια 1 λίτρο 2.68. Τιμπέρα Λατίνη σετ τριών τεμαχίων 2.49. Απορρυπαντικό υγρό πλυντηρίου ρούχων όμο 30 μεζούρες 3.62. Dav Douz 720 ml 2.88. Amita Motion 1 λίτρο 1.94. Μπύρα Αλφα κουτί η εξάδα 4.69.
10: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 28 91 0 92 434.
11: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
13: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
12: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
14: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28 92 0 22 242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.

0: Αντέστε χωριανοί, εφτάξαμε στην Παρασκευή. Καλημέρα. Από ζωντανή ηχογράφηση Παπαδάκης Αλεξάκης Μανολιούδης. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα με ερωτόκριτο. Καλημέρα με κρητικό ρωμα. Στα Χανιά, στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. Απαραίτητες οι συστάσεις όταν ξεκινάει μια εκπομπή ραδιοφωνική. Σαββατοκύριακο έρχεται. Τριήμερο, τι Σαββατοκύριακο. Είναι Σαββατοκύριακο με γλυκό. Το γλυκό είναι η Δευτέρα που είναι του Αγίου Πνεύματος. Σήμερα, από φράδα ημέρα, σαν σήμερα 1453, η άλωση της Κωνσταντινούπολης. Η πόλης Εάλο. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Α, γιορτές. Τι γιορτές έχουμε? Τι λέει το εορτολόγιο? Θεοδοσία γιορτάζει. Ολυβιανός. Υπομονή. Να πούμε για την υπομονή, μαντινάδες. Είναι ωραίο θέμα. Έχουμε πει και άλλες φορές. Πάμε με τίτλους ειδήσεων. Χανιά, μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας. Εντοπίστηκε φυτεία μαμούθ με 1300 δεντρίλια κάναβης. Ηράκλειο, συναγερμός στην περισβεστική για φωτιά σε εργοστάσιο στον Κρουσόνα. Ηράκλειο, Αγία Πελαγία, συνελήφθη 20χρονος μετά από επεισόδιο με τη σύντροφό του, την απείλησε με μαχαίρι στην παραλία. Εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης μεταναστών από την Τουρκία προς την Κρήτη. Ηράκλειο, καταστροφή από χαλάζι σε χωριά του Δήμου Γόρτινα, σε απόγνωση παραγωγή. Άντρας βρέθηκε μαχαιρωμένος στο σπίτι του στα Χανιά. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Το περιστατικό έγινε στο Κολυμπάρι. Ατελείωτες νέες καραβιές για μία ακόμα μέρα στην Κρήτη. Χαμός, 723 παράνομοι μετανάστες φτάσανε σε μία μέρα στην Κρήτη. Ηράκλειο, κινητοποίηση της πυροσβεστικής, φωτιά πήρε αυτοκίνητο στον κόμβο των πεζών. Στα Χανιά, νέες προσλήψεις επικουρικών και προκήρυξη μόνιμων θέσεων ιατρών στο νοσοκομείο.
1: Ο καιρός.
0: Σήμερα στην Κρήτη, σήμερα με την Έμι, σχεδόν έθριος, σχεδόν. Με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, απόγευμα, οπότε θα έχουμε λες τα ορεινά. Τοπικές βροχές, οι όμβρους, η άνεμη δυτική 3 με 5, μποφόρ, και από το μεσημέρι βορείων διευθύνσεων τοπικά έως 6, μποφόρ, θερμοκρασία από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. 28-92-053-500, καλημέρα, καλημέρα, καλό τριήμερο, καλή φώτιση. Του Αγίου Πνεύματος. Θα φωτιστούμε πάλι.
2: Μαραζί, μαραζί, μαραζί το έχω να σε δω.
0: Μαράζει το έχω να σε δω, Άγιο μου Πνεύμα, να φωτίζεις τον κόσμο. Μαράζει το έχω, μια φορά να τους φωτίσεις. Φώτισε τους, τους φωστήρες.

Φίλε Μιχάλη, καλημέρα. Γεια σου, Μιχάλη Κουρουπάκη. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Και τη Δευτέρα βάλε. Παρασκευό Σαββατοκύριακο, δεύτερο. Γεια σου, Μιχάλη. Καλό τετραήμερο. Με αγάπη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κανονικά τριήμερο είναι. Σήμερα είμαστε εδώ, άρα. Έβαλε και επιτόκιο, Άννα. Στέλλα Κρυσαγάκη, καλημέρα. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό τρίμερο. Είχαμε δει αυτή την είδηση χθες στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και τρίβαμε τα μάτια μας. Έκδοση συντάξεων σε ένα μήνα. Άντε πάλι τυχερέ συνταξιούχοι, θα προλάβεις. Γιατί παλιότερα σου λέει περιμένετε, θέλουμε να δούμε τα ένσημα, να κοιτάξουμε και από εδώ, να κοιτάξουμε από εκεί, να κοιτάξουμε παραπέρα. Ερχόταν ο Άγιος Πέτρος, σου λέει τέχνο μου δεν προλαβαίνεις, μόνο έλα από εδώ. Έλα να σε ξεκουράσω. Σε ένα μήνα λέει θα κάνεις την αίτηση, θα παίρνεις το... τη σύνταξη. Κανονικά δεν θα έπρεπε να λέγεται σύνταξη, χαρτζηλίκι έπρεπε να λέγεται. Η έκδοση στο χαρτζηλίκι. Δεν φτάνει, τι να κάνουμε. Σε 10 μέρες εξαφανίζεται το χαρτζηλίκι που δίνει η κυβέρνηση. Γι' αυτό ψάχνουν οι συνταξιούχοι τώρα δουλειές. Βλέπεις τον 90, σου λέει να βρω καμιά δεύτερη τρίτη δουλειά. Να πληρώσω τα φάρμακά μου τουλάχιστον. Να πάρω και καμιά μασέλα. Πάντως είμαστε σε μια εποχή ταχύτητας. Τώρα θα δίνουμε γρήγορα τη σύνταξη. Είναι τώρα η εποχή με το γρήγορο φαγητό. Γρήγορα ερωτευόμαστε, γρήγορα απογοητευόμαστε. Γρήγορα παντρευόμαστε. Μα γνωριζόμαστε μόνο 5 μέρες, δεν πειράζει, ταιριάζουμε. Και μετά από ένα μήνα αναχωρήσουμε, δεν ταιριάζουμε. Γρήγορα ανεβαίνουν οι τιμές στα καύσιμα και η ακρίβεια, πύραυλος, όλα στα γρήγορα. Αυτό που δεν αλλάζει, αργεί πολύ, είναι η κυβέρνηση. Εκεί. Κάναμε την πρώτη τετραετία, σας σώσαμε λίγο, δεύτερη τετραετία, τώρα και την τρίτη θα, κάτι θα κάνουμε. Και τα τζάκια τα πολιτικά. Αυτινού του βουλευτή τον ψήφισα και τον παππού του. Ναι, μετά ψήφισα και τον πατέρα του, τώρα τον ίδιο. Είμαστε μια όμορφη οικογένεια.

όμορφη παρέα. Μανώλης Κοταρός. Καλημέρα Κατερίνα, καλό τριήμερο. Αντριάδης για την υπομονή. Και όχι μόνο. Θα βγείτε, θα πάτε βόλτα, δεν έχετε λεφτά, ε. Τουρισμός, μαζική έξοδος λέει για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Όχι είναι ο πνεύματος, πνεύματος. Μου κάνεις και πνεύμα. Σύμφωνα με το booking.com, άνοδο λέει 21% βλέπεις τις αναζητήσεις. Ψάχνετε ο κόσμος, ψάχνετε. Σου λέει πού να πάμε, μάλιστα. Έχει σκάσει ο κόσμος, λέει να κάνουμε καμιά βόλτα. Μεγάλο ενδιαφέρον λέει εντός της Ελλάδας, μάλιστα. Για ναύπλιο βλέπω πολλούς. Στη δεκάδα είναι και τα Χανιά, μάλιστα. Η εφορία βέβαια παρακολουθεί, μην ανεβάζετε, μην μου έχεις κάνει μηδενική δήλωση και μετά μου ανεβάζεις, πήγαμε ταξίδια, φάγαμε αστακούς και σαμπάνιες. Ναι, προσοχή, φτωχικές φωτογραφίες θα ανεβάζεις. Στην εκκλησία δεν θα πάτε, θα πάτε διακοπές, ε? Το Αγίου Πνεύματος είναι, δεν είναι των Αγίων Διακοπών. Για να βάλουμε τάξη.

βραδιά. Πού είναι ο καιρός, Βασίλης Κουλάς. Γεια σου Νίκο στη Μητρόπολη, καλημέρα. Ιωάννη στα Χανιά, καλό Σαββατοκύριακο, καλό τριήμερο. Τώρα του Αγίου Πνεύματος, όταν ήταν το παλιό Πάσοκ βέβαια. Έφευγες και γύριζες μετά το 15 Αύγουστο. Καλημέρα, καλημέρα Κλειό, καλημέρα σε όλη την όμορφη παρέα. Με την πολλή υπομονή κακό σε σένα κάνεις και δίνεις θάρρο στα λουνού και ό,τι δικό σου χάνεις. Αυθόρμητα λέει ήρθε ο στίχος, έτσι. Είναι από το Άγιο Πνεύμα, Κλειό. Σε επισκέφθηκε νωρίτερα.

0: είμαστε καλά.
1: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 8:30.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
3: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβιτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
4: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
6: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-8321-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
7: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self-Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
8: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες Τυμπάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
9: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
10: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
11: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά,
0: Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
0: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
0: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
0: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
12: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
15: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
16: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών. 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Μολόν Λαβέζα, Χάρης Φραγκεδάκης. Με τη συμμετοχή του Αντώνη Φραγκεδάκη.
1: Δείξτε πως είστε απογόνοι.
0: Σαν σήμερα η άλωση της Κωνσταντινούπολης από Φράδα ημέρα πέφτει στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων. Η πόλης Εάλο 1453-29 Μαΐου. Λοιπόν, δεύτερο ημίωρο, καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Μαντρινάδες, για την υπομονή να πούμε, οι άλλες μαντρινάδες που έχετε. Στέλιο, καλημέρα. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Γεια σου Ελένη, καλημέρα και σε σένα. Πάμε γρήγορα να δούμε τι γίνεται στη χώρα. Περνάει η ώρα. Αστραπή. Κομπίνα από 27χρονο στο Παγκράτη έκανε το στέλεχος ναυτιλιακής και έταζε λέει δουλειές, έκλεβε στοιχεία, νοικίαζε Airbnb, έπαιρνε προκαταβολές, είχε ταλέντο μεγάλο. Στιγμές τρόνου για γυναίκα στη Φωκίδα, πάλεψε με λύκο για 10 λεπτά να σωθεί. Της επιτέθηκε λύκος. 10 λεπτά παλεύανε για να του ξεφύγει. Πρώτο κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων στην Πελοπόννησο. Θανατώθηκαν 106 ζώα. Σπύρα μαϊμού τεχνικών και λογιστών έκλεβε ηλικιωμένους στη Θεσσαλονίκη πάνω από 78.000 ευρώ ηλία τους. Έκρυβαν κάναβη και κοκαίνη σε βαλίτσα, δύο συλλήψεις στον Άγιο Παντελεήμονα. Μία 15χρονη και μία 13χρονη. Λίστευαν κορίτσια για ρούχα και αξεσουάρ στη Θεσσαλονίκη. Απίστευτα πράγματα με τα ανήλικα. Πήρε άδεια από τις φυλακές και διακινούσε ναρκωτικά στην Αττική. Εντάξει, πήραμε άδεια να βγάλουμε κανένα φράγκο. Κύριε δεσμοφύλακα, συνελήφθησαν δύο ανήλικοι στη Ρόδο για διαρρήξεις επιχειρήσεις. Πιο πολλές ληστείες κάνουν οι ανήλικοι από τους ενήλικους. Όταν θα γίνουν ενήλικοι, τι θα γίνει, πώς θα είμαστε, καλά θα είμαστε. Επιχείρηση της αστυνομίας για συμμορία που έκλεβε μετασχηματιστές του ΔΔΕ στην Καρδίτσα. 20 λήψεις. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που είχε πλημμυρίσει τη Μύκονο με μαϊμού προϊόντα, πράτα, κούτσι κτλ. Να και μια ωραία έτσι είδηση. Η 7χρονη Σοφία από τον Πόρο, πρωταθλήτρια Ευρώπης στο σχολικό πρωτάθλημα σκάκι. Προσοχή τώρα με τα χόρτα. Άκου να δεις εδώ στο Βόλο τι έγινε. Συναγερμός πήγε λέει να κόψει τα χόρτα. Σου λέει να κόψω τα χόρτα, μην πάρουμε καμιά φωτιά. Ναι, και τελικά έβαλε ο ίδιος φωτιά χωρίς να το θέλει. Πήγε να κόψει τα χόρτα. Και τελικά έκαψε τρία στρέμματα. Όπως εκτιμάται είχε βάλει το μεταλλικό δίσκο αντί μεσίνα. Σου λέει είχε βάλει γιατί. Και αυτό χτύπησε σε καμιά πέτρα, πέταξε σπίθα, πήρε φωτιά. Το οικόπεδο.

0: Έχει γενέθλια ή ονομαστική γιορτή κάποιο αγαπημένο σου πρόσωπο? Κάνε την έκπληξη μέσα από τον Ερωτόκριτο. Θα πάρουμε τηλέφωνο εμείς στον αέρα. Εκ μέρους σας να ευχηθούμε ραδιοφωνικά χρόνια πολλά. Μέσα από την πρωινή εκπομπή «Καλημέρα λέμε» 8 με 11. Επικοινωνήστε μαζί μας 2892 053 500. Κάνε την έκπληξη σου.
1: Εδώ είμαστε! Αν βλέπω εδώ μια είδηση που κάνει το γύρο του διαδικτύου. Εντάξει, και στην Ελλάδα έχουμε πρόβλημα με το πάρκινγκ. Πρέπει να βρούμε τρόπους. Βρήκε πάντως τρόπο ένας αγρότης, λέει, στην Αγγλία. Πηγαίνανε εκεί πέρα όλοι και παρκάρανε στο χωράφι του. Χαμός, δε.

αφήσει έξω από το σπίτι μου και γιατί αφήνει εδώ, δεν μπορώ να παρκάρω και γιατί το βάζει εδώ, το βάζει παραδίπλα. Χαμός! Και βάζει τη γιαγιά έξω, φρουρό, με μια καρέκλα και δύο πέτρες. Καμιά κλούβα να πιάσουμε το πάρκινγκ.

0: σαπλώνει. Πάμε. Καλημέρα, καλημέρα. Ακούσαμε Κάρολο Μαριδάκη, κουμπαριά. Είμαστε πάντα παρέα με το ξεχωρίο Γιάννη Σκολιντάκη στο κέντρο των Μυρών. Κοσμήματα ρολόγια, κλασικά μοντέρνα, όμορφα δώρα, μοναδικές επιλογές, υπέροχα κοσμήματα για εσάς, για τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Ξεχωρίο Γιάννη Σκολιντάκη. Να θυμηθούμε δύο τηλεφωνήματα που κάναμε χθες, ένα και προχθές άλλο ένα. Για γενέθλια πιο πολύ, έτσι είναι. Έκπληξη για γενέθλια. Έχετε γενέθλια, θα σας πούμε χρόνια πολλά.
1: Ναι.
0: Ναι, καλημέρα κυρία Στέλλα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα για την καταγγελία για τα νερά πήραμε από το Δήμο, καλά είστε?
1: Καλά εσείς?
0: Μας κάνει μια καταγγελία για τα νερά, λέει, του νεροχύτη, και έρχεται, λέει, μάλλον από το σπίτι σας, γι' αυτό σας πήραμε τηλέφωνο.
1: Ποιος μου κάνει πλάκα?
0: Έχουμε μια καταγγελία για τα νερά στο δρόμο και πήραμε τηλέφωνο εσάς, γιατί μας δώσαν το τηλέφωνό σας.
1: Νομίζω ότι είσαι ο Μανώλης και δεν είσαι αυτός που λες.
0: Παναγία μου.

0: πάτηκα νερά στον δρόμο και έκαμε την καταγγελία ο κύριος Αντώνης.
1: Ο Λεμονάκης, ε!
0: Ο Λεμονάκης, λέει τον
1: ενοχλείτε. Ναι. Του επιστρέφω την καταγγελία.
0: Τον ενοχλείτε, λέει, τον ενοχλείτε με τα νερά που πετάτε. Δεν αντέχει άλλο.
1: Καλά, θα το διορθώσω.
0: Χρόνια πολλά, Στέλλα.
1: Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Ναι, καπιτάν Κώστα.
2: Είστε.
0: Καλημέρα. Δεν το κάνει καλά. Έλα σου πω, εσύ δεν είσαι με το Ρουμουλκό.
2: Ναι.
0: Ο Γιάννης είμαι με τη βάρκα. Επεράστηκε και μου του πάρετε τη βάρκα, τη Μανταλένα. Μου δώσανε από τον ημενικό το τηλέφωνό σου. Δηλαδή δεν ξέρω, τραβούσατε, δεν ξέρω τι κάνατε. Και η Μανταλένα εβούλιαξε.
2: Η Μανταλένα εβούλιαξε.
0: Ναι, η Μανταλένα. Και είχα και τα δίχτυα πάνω, Κωστή.
2: Να πάω να την ξεβουλιάσω, ναι.
0: Να πάμε, Κωστή, γιατί δεν έχω άλλα λεφτά. Δεν ξέρω, ήταν θα γεννούμε.
2: Πού είναι, πού ακριβώς είναι?
0: Είναι ακριβώς όξω από το... προς την Δία είναι.
2: Προς την Δία είναι η Μανταλένα.
0: Η Μανταλένα εκεί.
2: Α.
0: Είσαι έτοιμος να πάμε?
2: Ναι, μωρέ, έλα να πάμε να την ξεβουλιάξουμε.
0: Να πάρουμε τον Χριστόφορο.
2: Να τον πάρουμε, άντε αυτός.
0: Να πάρουμε και μια τούρτα.
2: Επιζήμιος είναι, αλλά εντάξει.
0: Να πάρουμε και μια τούρτα, να πάρω.
2: Να πάρουμε.
0: Κάτσε, σου πάρω τα χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, καπετάν Κώστα, να χαίρεσαι τα γενέθλιά σου!
2: Να είσαι καλά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Με το νέο ευρωπαϊκό μεταναστευτικό πλαίσιο να τίθεται σε εφαρμογή από τις 12 Ιουνίου, η Αθήνα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα διπλό κύμα πίεσης, τις δεκάδες χιλιάδες επιστροφές μεταναστών από τη Γερμανία και την επέκταση του νέου πυκνού μεταναστευτικού διαδρόμου Λιβύη-Κρήτη προς Κοκελέρο, με το επιχείρημα ότι τα δύο αυτά νησιά έχουν έτοιμες δομές για τη νέα εποχή του ευρωπαϊκού ασύλου. Πρώτη στις ώρες εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ουραγή στους μισθούς, πρωταθλητές στα επιχειρηματικά κέρδη, το ελληνικό παράδοξο που καταγράφεται στα στοιχεία της Eurostat. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, καθώς πηγές στην Ουάσιγκτον αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε πλαίσιο συμφωνίας για παράταση της κατάπαυσης του πυρός, χωρίς όμως να έχει δοθεί ακόμη το πράσινο φως από τον Τραμπ. Πρεμιέρα με νεοελληνική γλώσσα για τους μαθητές των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σοβαρό πλήγμα για τα φιλόδοξα διαστημικά σχέδια του Jeff Bezos αποτέλεσε η έκρηξη ενός πυράβλου New Glenn της Blue Origin κατά τη διάρκεια δοκιμών στη Φλόριντα.
0: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίας 8 ευρώ σε μία απόδειξη κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πετροκεφαλίου σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο κρητικό γλέντι γεμάτο μουσική, κέφι και παράδοση.
6: Πάνω στα χέρια σου κρατείς την άνοιξη κερά μου.
5: Τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, η μέρα του Αγίου Πνεύματος, στην κεντρική πλατεία του Πετροκεφαλίου στη Μεσαρά Ηρακλείου. Ο μοναδικός Βαγγέλης Λιανάκης έρχεται να ξεσηκώσει τον κόσμο με ένα αυθεντικό κρητικό πρόγραμμα μέχρι το πρωί.
6: Διώξε τσι μάνα, τσι γιατρού.
5: Μια βραδιά με λύρα, χορό, παρέα και γνήσια κρητική φιλοξενία εκεί όπου η παράδοση συναντά το γλέντι και η διασκέδαση γίνεται μια μεγάλη παρέα.
6: Μου, πέρδικα,
5: ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Για πληροφορίες και κρατήσεις στο τηλέφωνο 6976-312-660.
6: Κάθε που πάω στο χωριό.
5: Δευτέρα 1η Ιουνίου, η μέρα του Αγίου Πνεύματος με τον Βαγγέλη Γιαννάκη και το κριτικό συγκρότημά του.
6: Απόψε Παναγία μου, χάρη θα σου ζητήσω.
5: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Πετροκεφάλι Μεσαράς.
6: Θα την έκαψω την καρδιά.
5: Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Πετροκεφαλίου. Μην το χάσετε.
7: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
8: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist.
9: στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
10: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
9: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
10: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
9: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
10: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
9: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
10: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
9: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
10: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
9: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
10: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
9: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας το Mata Runner σε υποκείμενο Tronics.
10: Runner και Tronics.
9: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
11: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
12: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
13: Καλό.
11: Δεν υπάρχει.
13: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
11: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
13: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
14: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
15: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
16: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε οτικιώτη, ελάτε στο Ματαλιώτη.
17: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
16: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
17: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
16: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
17: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
16: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε οτικιώτη, ελάτε στο Ματαλιώτη.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
0: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
18: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
19: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Πάλι με χρόνια με καιρούς. Πάλι δικά μας θα'ναι. Θα την ξαναπάρομαι. Νίκος Γωνιανάκης, Αγιά Σοφιά.
1: Θα την ξαναπάρομαι πάλι να λειτουργάτε. Πάλι να λειτουργάτε.
0: Από Φράδα, ημέρα σήμερα, άλωση της πόλης, της Κωνσταντινούπολης.

2892-053-500. Καλημέρα με ρωτόκριτο, καλημέρα με κριτικό να με σαχανιά. Στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, κάτσε να δούμε καλημέρα που μας έχετε στείλει. Ευαγγελία Γεμπιτζάκη, καλημέρα, καλημέρα. Να σε καλά, καλό τριήμερο. Σε ευχαριστούμε, καλημέρα στο Ρέθεμνος. Ιωάννα στην Άρβη, καλημέρα σε όλη την παρέα μας. Καλό τριήμερο, ευχαριστούμε, μπράβο, ακούσαμε. Α, και κάτι ωραία, να σε καλά, καλή δουλειά, Ιωάννα. Γιώργο, καλημέρα. Και μαντινάδες για την υπομονή να πούμε, μετά τις 10 και ό,τι άλλο καλό έχετε.

0: καλημέρα λέμε με τοπικά νέα.
1: Λοιπόν, πάμε Κρήτη να δούμε τι γίνεται στο νησί. Πάμε με πρωτοσέλιδα τοπικού τύπου. Νέα Κρήτη, νηπιαγωγία στον αέρα. Τουλάχιστον 5 αντιμετωπίζουν αγωγές έξωσης. Ο καιρός τρελάθηκε, σοβαρά προβλήματα από το ανοιξιάτικο χαλάζι στην Κρήτη. Πατρίς καταφύγει από πολέμου σε υπόγεια κτηρίων. Ο κρατικός μηχανισμός το τελευταίο διάστημα λέει καταγράφει χώρους υποψηφίων, χώρους υποψήφιους μάλλον, στα έγκατα σύγχρονων χτισμάτων, κατοικιών και επαγγελματικών χώρων. Σου λέει αχρίαστα να είναι, αλλά δεν ξέρεις τι γίνεται, κουφιά η ώρα. Μετά το Ηράκλειο, ιδιώτης μπαίνει στην καθαριότητα και στον Δήμο Φεστού. Η απόφαση λέει να ανατεθεί σε ιδιώτη η αποκομιδή και η μεταφορά των απορριμμάτων έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων. Ρεθεμιώτικα νέα, το 48,8% του ΑΕΠ της Κρήτης προέρχεται από τον τουρισμό, σύμφωνα με έρευνα του ΙΝΣΕΤΕ. Χανιώτικα νέα, ανησυχία για τη δακοκτονία, καθυστερεί η προμήθεια φυτοφαρμάκων για άλλη μία χρονιά. Δεν βάλαμε μυαλό πέρσι, τα ίδια κάνουμε και φέτος. Πώς τα καταφέρνουμε δηλαδή. Ανατολή, ανοίγει ξανά το δικτύον άντρων. Ένα απαιτητικό έργο ολοκληρώθηκε μέσα σε 2,5 χρόνια. Κριτική επιθεώρηση, ισχυρές αντοχές δείχνει ο τουρισμός της Κρήτης εν μέσω διεθνών προκλήσεων. Πάμε τοπικά site, πάμε iraklionews.gr. Μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας στην Κρήτη. Εντοπίστηκαν 1.330 δεντρίλια κάναβης, χρυσή φυτία αξίας 2 εκατομμυρίων ευρώ. Ηράκλειο, παγίδα θανάτου στον δρόμο, 40 ράματα για γυναίκα που έπεσε σε λακκούβα. Έχουμε γίνει σε ελληνικό τοπίο. Κρατήρες σε πετιούνται αριστερά και δεξιά. Και μετά σκάβει και ο ένας, σκάβει και ο άλλος. Θα περάσουμε για κανένα, πώς το λένε, οπτικές ίνες, να περάσουμε. Το κακό είναι ότι εντάξει, τα περνάτε αυτά, μετά τα σκεπάζουμε και μετά βλέπεις ο δρόμος γέρνει. Πάει το αυτοκίνητο, τουκ, τουκ, τουκ, τουκ, και λίγο γέρνει, λίγο κάνει. Βάζουμε από πάνω κανένα μπάλωμα και λες πώς πάει έτσι το αυτοκίνητο. Μπάλωμα από εδώ, μπάλωμα από εκεί. Εντάξει, δεν κρινιάζουμε άλλο. Πάμε, kretalive.gr. Συναγερμό στην πυροσβεστική για φωτιά σε εργοστάσιο στον Κρουσόνα. Ηράκλειο, Λακκούβα πάλι. Κλούβα. Πήρε φωτιά εν κινήσει, υπέστη μεγάλες ζημιές. Ευτυχώς δεν κινδύνευσε κάποιος. Μεταναστευτικό, ασταμάτησε η επιχειρήση νότια της Κρήτης. Καραβιές αλλοδαπών, ιεράπετρα, καλυμμένες, γάβδο. Ηράκλειο, ανοιχτή ξανά για τους πεζούς και οχήματα η οδός Επιμενίδου. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στο Μέγαρο Κοθρή. Πάμε freshnews.gr. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση. Περισσότερα από 1.000 δεντρίλια βρέθηκαν. Λιμενικό και ΕΥΠ ξύλωσαν κύκλωμα διακίνησης μεταναστών από την Τουρκία προς την Κρήτη. Χανιά, μαχαιρωμένο στην καρδιά, βρέθηκε ένας άντρας, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Επεισόδιο στο Ηράκλειο, ο νεαρός έβγαλε μαχαίρι και απειλούσε την κοπέλα του και τους φίλους του. Χανιά, νέες προσλήψεις επικουρικών και προκήρυξη μάλλον μόνιμων θέσεων ιατρών στο νοσοκομείο. Χανιά, η ελιά της μνήμης στο Κοντομαρί, εκδήλωση μνήμης για τα 85 χρόνια από την εκτέλεση αμάχων. Καλημέρα, πάμε και με Βαγγέλη Λιανάκη.

Βαγγέλης Λιανάκης από ζωντανή ηχογράφηση. Μανώλη, καλημέρα, καλημέρα. Καλό τριήμερο και σε σένα. Γιούλη, καλημέρα σε όλη την όμορφη παρέα μας. Υγεία, αγάπη πάνω απ' όλα. Να σε καλά, Γιούλη. Γεια σου, Αλέξη Χοχαράκη, καλημέρα. Καλή Παρασκευή να έχεις. Καλό τριήμερο. Παιδιά, αυτή είναι η δουλειά του μέλλοντος. Βλέπω στο διάστημα τσακώνονται ποιος θα βρει το καλύτερο αστεροειδή. Η NASA πάντως ετοιμάζεται, λέει. Είναι, λέει, γεμάτος με χρυσάφια, με πολύτιμα μέταλλα, κοιτάσματα. Ετοιμάζεται, λέει, να εξερευνήσει ένα μεταλλικό αστεροειδή. Περνάει κοντά μας, φαίνεται, και θα πάει να τον εγγραπώσει. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Και έχει ανοίξει η όρεξη, λέει, για τη διαστημική οικονομία. Περνάει αστεροειδής και είναι γεμάτος με διαμάντια και ρουμπίνια και χρυσάφια. Τι να κάνεις. Θα πάρω ένα διαστημικό ψαροκάικο, θα πάρω και δίθια και θα πεταχτώ στο διάστημα. Θα περνάω ο αστεροειδής, θα πετάξω τα δίθια, θα τον ψαρέψω. Στο μέλλον αυτό θα γίνεται. Άμα περνάει ένα αστεροειδής και έχει αξία δισεκατομμυρίων, τρισεκατομμυρίων, ποιος θα προλάβει να τον πάρει. Πες μου τώρα εσύ. Άντε να επιστρέψουμε στη γη, να προσγειωθούμε ανώμαλα. Πού πάμε, λοιπόν, ναι, πάμε και στο τραγούδι. Είναι και σήμερα ημέρα, δυστυχώς, ποφράδα ημέρα. Σαν σήμερα η πόλη άλλο. Πάμε με τα μαύρα μαντήλια Γρηγόρης Παραγιουδής, 1453, η πόλη άλλο. Αφήγηση Γιώργος Καράτης.

Το 1453 κάτι ήτανε άνοιξη καιρού 18 του Μάρτη. Βοήθεια ο βασιλιάς γυρεύει από την πόλη. Οι Τούρκοι την πολιορκούν και θα την κάψουν όλοι. 5 καράβια κριτικοί από τη Σούδα φύγαν και στην Κωνσταντινούπολη να βοηθήσουν πήγαν. Οι Τούρκοι τσικυκλώσανε στην πόλη πριν να μπουνε, 5 καράβια κριτικά με 60 πολεμούνε. Πολλά γιουρούσα κάνανε και ώρες πολεμούσαν, μα όσο για προσπαθούσανε οι κριτικοί νικούσαν. Κι απίση νύχτα έπεσε και η μάχη είχε σκολάσει, οι Τούρκοι καταλάβανε πως τ' είχαν ξεγελάσει. Σπάσαν τον τουρκικό κλειό και μες στην πόλη μπήκαν και πήγανε στο βασιλιά που δακρυσμένος ήταν. Τσίδε και αναντράνησε και λέει τους να βγούνε στον πύργο εκείνο το ψηλό τσι Τούρκους να χτυπούνε. Ο Σαρτζαϊτούς χυθήκανε και μες στη μάχη μπαίνουν και βρίσκουνε το πιο ψηλό πύργο και απάνω βγαίνουν.

0: στη κεφαλή του.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
2: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,5 ευρώ το κιλό. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί, 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο, 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο, 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι, 3 κιλά, 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Χλωρίνη Ultra Lemoni 2 λίτρα 3 ευρώ και 50 λεπτά. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι Μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7:30 το πρωί ως τις 10:30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
4: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
5: Στο φυτώριο Μαζαρός στο Τιμπάκι ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892 053 100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
6: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα
9: στις καλύτερες τιμές.
10: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
11: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
12: Το Matala Beach Festival είναι εδώ! 19, 20 και 21 Ιουνίου σας προσκαλεί να ανακαλύψετε την πιο μαγική παραλία του καλοκαιριού. Ελένα Παπαρίζου, Αναστασία, Τόνι Σφίνος, Γεωργία Νταγάκη, Βούλα Στρατάκη, Δημήτριος και η Alone Together, Tribute στον Queen και The Doors. Και τα απόλυτα beach parties στο Cave Stage με τους Lex Lay, Lefrak, Akan, Kefi, Andy Manson και Anthony. Έτοιμοι! Matala Beach Festival 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
13: Ο αθλητικός όμιλος Τυμπακίου καλεί όλα τα μέλη και τους φίλους της ομάδας στη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί αυτή την Παρασκευή 29 Μαΐου και ώρα 8.30 το βράδυ στο χώρο του βοηθητικού γηπέδου του Σωματείου. Θέματα της συνέλευσης, έκθεση πεπραγμένων, παρέτηση του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη, καθώς οι εξελίξεις για το μέλλον του Συλλόγου είναι σημαντικές. Αυτή την Παρασκευή, 29 Μαΐου και ώρα 8.30 το βράδυ, στο χώρο του βοηθητικού γηπέδου, αθλητικός όμιλος Τυμπακίου, όλοι μαζί για τη συνέχεια και τη δύναμη της ομάδας μας στην τρίτη εθνική κατηγορία τη νέα ποδοσφαιρική σεζόν.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
16: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
17: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: πω.
1: Νίκος Παντενταλάκης. Έτσι μπήκαμε στο τέταρτο ημίωρο, είναι Παρασκευή 29 του Μάη. Έρχεται τριήμερο γιορτή του Αγίου Πνεύματος. Καλημέρα. Γεια Σοφία, καλημέρα και σε σένα. Κώστα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Ματινάδες για την υπομονή να πούμε, οι άλλες ματινάδες που έχετε στον αέρα μετά τις 10.28, 92.053.500.
2: Ώρα για σπορ.
1: Ώρα μας είναι. Λοιπόν, απάντησε ο Μπαρτζόκας στις δηλώσεις του Σκαριόλο για τη διαιτησία, λέει, στο Final Four, αντικείμενο προπαγάνδας η βόλεια του Ολυμπιακού. Με φόρα από το Ευρωπαϊκό, Ολυμπιακός 94-77 την ΑΕΚ στο ΣΕΦ, στο πρώτο ημιτελικό του Basket League. Ο Παναθηναϊκός ζωρίσκει αλλά κέρδισε τον ΠΑΟΚ 114-102 στην παράταση και έκανε το 1-0 στη σειρά των ημιτελικών. Μια νίκη χωρίζει τον Ολυμπιακό από το πρωτάθλημα Πόλο Αντρών 20-14 τον Παναθηναϊκό. Εντυπωσιακή η Μαρία Σάκαρη απέκλεισε την Λιού 2-1 με ανατροπή και προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του Ρολάν Γκαρός. Από την άλλη, πρόωρος αποκλεισμός για τον Τσιτσιπά. Πρωτοσέλιδα αθλητικού τύπου. Live Sport, αρχιτέκτονας Μάρκο 2028. Οι Σέρβοι επιβεβαίωσαν, λέει τη Live, ότι ο Νίκολιτς βλέπει το μέλλον του στην ΑΕΚ, η οποία προτίθεται να του δώσει νέο συμβόλαιο. Τον έσωσε ο Λούκας στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Sport Day, Glory Days. Όταν το όνειρο έγινε πραγματικότητα, 2 χρόνια μετά την μεγάλη βραδιά του Ολυμπιακού στη Νέα Φιλαδέλφεια και την κατάκτηση του Conference Link. Αθλητική ώρα των σπορ. Εδώ να μείνεις. Η ΑΕΚ έχει έτοιμο το νέο συμβόλαιο για τον Νίκολιτς. Φως, η Άγια Νύχτα του Θρύλου. 2 χρόνια συμπληρώνεται σήμερα, λέει, από το ιστορικό θρίαμβο του Ολυμπιακού και την κατάκτηση του Conference. Τρέλα για Κούπα και Πίτερς. Ολυμπιακός 94-77 την ΑΕΚ σε γενική αποθέωση. Κόκκινος πρωταθλητής, όχι στη Λιόν, αλλά σφήνα της Φενέρ, το τρίγωνο για τον Ρωμάν. Νέο τραγούδι Μιχάλης Ξενάκης, ο κύκλος της καρδιάς.

0: να με δει.
1: Ο κύκλος της καρδιάς. Μιχάλης Ξενάκης. Γεια σου Τόνια Τονίου, καλημέρα στην Κύπρο. Με τις ωραίες αγιογραφίες σου βλέπω την Αγία Υπομονή. Να σε καλά Τόνια. Να αγιογραφείς. Στέλιο, καλημέρα και σε σένα. Α, έπεσα εδώ σε μια αγγελία, νομίζω συμφέρει. Ιδιωτικό νησί, λέει, στο Ιόνιο, βγαίνει στο Σφυρί, πολύ καλή τιμή, με τιμή διαμερίσματος. Έπεσε, λέει, ενώ το πουλούσαν παλιότερα 8 εκατομμύρια, τώρα 247.000 ευρώ. Τι παίρνεις τώρα, τίποτα δεν παίρνεις. Με 247.000 ευρώ τη σήμερα ημέρα, θα πάρω τα αγοράσω. Ιδιωτικό νησί. Η Μάκρη. Ένα τετραγωνικό, λέει, χιλιόμετρο είναι, ωραίο. Έχει υψόμετρο που φτάνει τα 126 μέτρα. Παιδιά, τζάμπα είναι, 247 χιλιάρικα. Έχει ωραία θέα, παραλίες, λευκή άμμο, γαλαζοπράσινα νερά, πυκνά δάση. Υπέροχα! Θα πάρω κάνω τις διακοπές μου εκεί. Ούτε στριμοξίδι, όχι ήρθαν οι άγιοι, παίζανε ρεκέτες. Παιδιά φωνάζουν, πετάνε άμμουδες. Εκεί, παιδί μου, να βρούμε την ησυχία μας. Θα πάρω τηλέφωνο. Έχει τηλέφωνο να πάρουμε? Δεν έχει. Πάμε, πάμε. Θα βρούμε και άλλες προσφορές. Άλλες αγγελίες δεν έχουμε. Ας θυμηθούμε μια ωραία ρήμα. Τη βρήκαμε? Ναι. Μας είχε πει η Μαρία Καλεντάκη. Το νανούρισμα της Αγιάς Σοφιάς.
2: Γάμος γίνεται στην πόλη και είστε καλεσμένοι όλοι. Αυτό το έλεγε μια θιά μου και το τραγούδιε κιόλας και είχε σκοπό και έλεγε «Γάμος γίνεται στην πόλη και είστε καλεσμένοι όλοι μέσα στην Αγία Σοφία και αναβά.

Tizi Tocanati, Afinana Nanurizi, Tchelicana Totimizi, Timisu Tcheparadila, Ciboli Tapruchasu, Sismirni Tavracholia Sutitaxaficasu, Pareto Hipnopareto, Glicana Nuriceto, Tchestascalhata de Associação Tchapseto, Anebinasi Valeto, Cipanajasta Stifia, Tchamaglicovizasi, Stodos, Peto Tcheparamithia, Peto Jatoxerizoma, Tote Ciromiosinis, Και το μεσοτελείο μα τη λειτουργία εκείνη, πώ λέει η παράδοση, θα γιά στο συναξάρι, ένα βασιλιά εξαδάχτυλο κάποτε θα την πάρει. Έμα θα τρέξει ποταμό, και Τούρκο δεν θα μείνει, και η Κωνσταντινούπολη ελληνική θα γίνει.

Καλημέρα, καλημέρα. Μας τελειώνει και η. Η δεύτερη ώρα, ωραία. Είμαστε παρέα με το Ξεχωρίο Γιάννη Σκουλετάκη στο κέντρο των μοιρών κοσμήμα, τα ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα, δώρα, μοναδικές επιλογές. Ξεχωρίο Γιάννη Σκουλετάκη, τα καλύτερα θα τα βρείτε εδώ. Καλημέρα, Κρήτη, Ελλάδα σε όλο τον κόσμο. Καλό τριήμερο, έρχεται η γιορτή του Αγίου Πνεύματος.

κρασί, να πιω κρασί γλυκό πιωτό από τσιμονί στα μπέλια.

0: άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
1: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
2: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
3: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
4: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
3: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
4: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
5: Καμπουράκης. Χρώματα, εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
6: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
7: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
6: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο ίδιο.
7: Μπελέντο, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
6: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
7: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
8: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Χοιρινή μπριζόλα λεμός ή καρέ το κιλό 6,35. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7,55. Σκύπ σκόνη 50 μεζούρες 8,28. Ζυμαρικά στέλα νούμερο 6 νούμερο 10 0,73. Φρυγανιές φόρμα σταρένιες οικογενειακή συσκευασία 360 γραμμαρίων 1,34. Ούζο πλωμαρίου 700 ml 10,98. Χαρτί υγείας Mama Soft Original 2,47. Μπύρα Fix κουτί ή εξάδα 4,39. Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 28910-92-434.
9: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
9: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
10: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
11: Ποιότητα κορυφαία, ασφάλεια δεδομένη, εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
12: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη ζει Λεβεδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11:00. Μία προσφορά.
13: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
14: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
17: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
18: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892-022-242.
19: Καλημέρα λέμε, με νέα κριτικά τραγούδια.

0: θα με έχει κρεμεί. Νίκος Δημοτάκης, νέα κυκλοφορία, Κάτω γειτονιές. Λίγο πριν ακούσαμε και νέο τραγούδι, νέα κυκλοφορία, Αχιλλέας Δραμουντάνης, Τ' αγάπη στον πόλεμο. Είναι Παρασκευή 29 του Μάη. Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλό τριήμερο. Φίλε Μιχάλη, καλημέρα. Γεια σου Ευγενία στη Ρόδο. Καλημέρα. Τόνι Αντωνίου, είπαμε, σας ξαναπούμε στην Κύπρο. Γεια σου Αντρέα Μανουσουδάκη. Πάμε για μία ακόμα γρήγορη ενημέρωση. Ξεκίνησαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα γενικά ηλίκια με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά! Χανιά, μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας, εντοπίστηκε φυτεία μαμούθ με 1300 δεντρίλια κάναβης. Ηράκλειο, κινητοποίηση της πυροσβεστικής για φωτιά σε εργοστάσιο στον Κρουσόνα. Ηράκλειο, Αγία Πελαγία, συνελήφθη 20χρονος μετά από το επεισόδιο με τη σύντροφό του, την απείλησε με μαχαίρι στην παραλία. Εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης μεταναστών από την Τουρκία προς Κρήτη. Ηράκλειο, καταστροφή από χαλάζι σε χωριά του Δήμου Γόρτινα σε απόγνωση αγρότες. Άντρας βρέθηκε μαχαιρωμένος μέσα στο σπίτι του στα Χανιά, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Ατελείωτες οι καραβιές των παρανόμενων μεταναστών στην Κρήτη σε μία μέρα 723. Ηράκλειο, κινητοποίηση της πυροσβεστικής για φωτιά σε αυτοκίνητο στον κόμβο των πεζών.
1: Ο καιρός.
0: Ο καλός μας ο καιρός. Σήμερα στην Κρήτη σχεδόν έθριος με λίγες νεφώσεις προς κεραυξημένες. Το απόγευμα θα έχουμε στα ορεινά τοπικές βροχές ή όμβρους, η άνεμη δυτική 3 με 5, μποφόρ από το μεσημέρι και σε βόρειες διευθύνσεις τοπικά έως 6, θερμοκρασία από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

0: Εδώ είμαστε, 28-92-053-500. Καλημέρα.
1: Μέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια σου Στέλλα, τι κάνεις?
1: Παρέα μας, καλά είμαι Μανώλη.
0: Έτσι, πάντα καλά.
1: Παρασκευό Σαββατοκύριακο είπα, είναι και το Αγίου Πνεύματος, δεν πειράζει, δεν μπορούσα να το πω όλο αυτό.
0: Παρασκευό Σαββατοκύριακο δεύτερο, να το.
1: Γεια σου ρε Μανώλη, έτσι. Γι' αυτό με συμπληρώνει.
0: Έτσι.
1: Συμπληρώνεις τα κεράκια.
0: Αν ήταν και η Τρίτη, θα ήταν Παρασκευό Σαββατοκύριακο δεύτερο, Τρίτη.
1: Μετά εντάξει, είπαμε.
0: Μπορούμε και τα υπόλοιπα, αλλά άστο.
1: Μια και καλή. Λοιπόν, σαν σήμερα, 29 Μαΐου του 1453, ακούστηκε η κραυγή, η πόλη σε άλλο και η Αγία Σοφιά, ο ιστορικός ναός της Κωνσταντινούπολης, λειτουργήσε τελευταία φορά ως χριστιανικός. Mm-hmm. Γι' αυτό και εγώ θα σας απαγγείλω ένα ποίημα μου με τίτλο «Η Αγία Σοφιά».
0: Ωραία.
1: Κραυγή ανεμολάλητη, η πόλης πως σε άλλο. Ηχεί στα αυτιά το χριστιανό με απειλιά σινιάλο. Χυμίξανε οι άπιστοι με μάνητα και βία. Κύκλεγε στην Αγιά Σοφιά θλιτά η Παναγία. Πήραν τη βασιλεύουσα Οθωμανοί δυνάστες. Από αιμοβόρικη σπορά λογιό ανθρώπο πάστες. Τελέστηκε στερνή φορά η Θεία Λειτουργία. Και του Θεού παράκληση μες στην Αγιά Σοφία. Έτσι από όχλος φόλευγε θριάμβους μακεθρίνους. Άλλοι εδάποδο πατούν σ' ορθοδοξάς τσιτρίνους. Εκάμανοι αγαρινοί την εκκλησά τζαμίντος. Δοξάζουν το κοράνιντος, θαρούν πως είναι δικήντος. Για μας η πόλης τούτη ζει και καρτερά την ώρα. Που θα ανατύλιξα στεριά του γένου μας τη χώρα. Θα ξανανάψει μια ναυγή κερί στο μανουάλι και θα γρικούνται οι ψαλμίτσι εκκλησάς και πάλι. Τον ύμνο τον ακάθιστον Άγιος Παπάς θα ψάλει και τότε η Αγιά Σοφιά δικιά μας θα είναι πάλι. Με τη σοφία του Θεού απονομής χτισμένη, σύμβολο είσαι του Έλληνα στην ξενιθιά δοσμένη. Αυτά
0: που πολύ όμορφο, να είσαι καλά. Στέλλα, να γράφεις, να δημιουργείς και να μας τα λες και εμάς. Και να περάσεις ωραία.
1: Καλά που μας δίνετε την ευκαιρία να ακουγόμαστε.
0: Έτσι, ο καθένας δίνει κάτι.
1: Έτσι.
0: Να είσαι καλά, Στέλλα, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλά να περάσετε.
0: Επίσης, καλημέρα.
1: Ευχαριστώ, καλημέρα.
2: Τα μάτια μου είναι η μορφή τη. Κι όπου κοιτάζω, αυτή θωρώ. Μαχαίρι δίκοπο.
0: Μαχαίρι δίκοπο. Ναι, καλημέρα.
3: Καλημέρα Μανολιό.
0: Καλώς για την αγάπη που έχουμε καιρό να τα πούμε.
3: Έχω περάσει 2 μήνες.
0: Δύσκολους.
3: Δύσκολους.
0: Ελπίζουμε εδώ με τον καιρό που θα ζεστάνει λίγο να...
3: Σήμερα θα πω, γιατί σαν σήμερα μέρα ψυχών έφυγε ο Αντώνης μου.
0: Σαν σήμερα.
3: Ήταν βέβαια Ιούνιος τότε, γιατί ήταν το Πάσχα το Μάη. Αλλά ήταν η μέρα των ψυχών, το Ψυχοσάββατο τον έτσι μαζεύτηκε. Και του λέω, μέρα ψυχών σας. Σα σήμερα μέρα ψυχών τελείωσε η ζωή σου. Κι ήταν η ουρανή ανοιχτή και ανέβηκε η ψυχή σου. Πιστεύω πως με το Χριστό είσαι και την παθένα. Γιατί κακό δεν έκανες ποτέ σου σε κανένα. Γαλήνα ψυχή του και τα ντρούν τον ονό των ψυχών. Από είναι των ψυχών σήμερα.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά που μας το θύμισες κιόλας. Ευχαριστώ πολύ. Μακαρία, τον είσαι καλά να τον θυμάσαι, αγάπη.
3: Ευχαριστώ τη μανούλα σου, μη
0: σε ευχαριστώ πολύ.
3: Γεια σου.

0: καλημέρα.
1: Χιλιάδες είναι οι αναμνήσεις.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα Μανώλη.
0: Καλώς και τη Μαρία μας.
2: Καλημέρα Στελίτσα μας αγαπημένη. Κυρία Αγάπη. Καλημέρα, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Και υπομονή, να κάναμε λοιπόν υπομονή μεγάλη. Να πω τις μαντινάδες, καλημερίζω όλο τον κόσμο. Καλά να περάσετε όπου βρίσκεστε και όπου πάτε. Υγεία και χαρά να έχετε στις οικογένειές σας. Και δεν λέω ονόματα γιατί σας αγαπώ όλους.
0: Να είσαι καλά Μαρία.
2: Πολλές φορές ο άνθρωπος στα βάσανα λυγίζει. Με υπομονή και δύναμη τον κάνουν να ελπίζει. Μη χάσεις τις ελπίδες σου. Στη θλίψη και στον πόνο. Με θέληση και υπομονή ξεχνούνται με το χρόνο. Έχασα τις ελπίδες μου και την υπομονή μου. Δώσε μας Θεέ μου να μπορείς ξανά τη δύναμή μου. Με υπομονή και θέληση θα φτιάξεις τη ζωή σου. Και ο παντοδύναμος Θεός θα βρίσκεται μαζί σου. Ευχαριστώ Μανώλη.
0: Να είσαι καλά για τις όμορφες μαντινάδες. Θυμίζουμε ότι σήμερα είναι της Αγίας Υπομονής. Και λέμε και για την υπομονή.
2: Γι' αυτό είπα και εγώ για την υπομονή. Γιατί ο άντρας είχε μεγάλη υπομονή, θέληση και δύναμη.
0: Έτσι.
2: Και πρέπει να...
0: Και εσύ βέβαια το ίδιο. Πρέπει να κάνεις υπομονή.
2: Να του στείλουμε το δώρο μας σήμερα.
0: Να είσαι καλά Μαρία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Γεια σου.
1: Παρασκευή 29 Μαΐου 28-92-053-500. Επικοινωνία μαζί μας.

0: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, αγαπητέ Μανώλη.
0: Α, αγαπητέ Γρηγόρη, καλημέρα. Τι κάνεις?
1: Καλά είναι, τις αγίες υπομονής, χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά, υπομονή να κάνουμε.
1: Και ξεκινάμε από παροιμία, που είσαι την υπομονή, το πεθυνό θορύντο. Έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να θυμηθούμε λίγο τον αξέχαστο Γαρυπαντώνη.
0: Ναι, Παναγία μου.
1: Τι κάνεις, φίλε Αντώνη? Λέω, ό,τι θέλω και ό,τι μπορώ, υπομονή. Εσύ, δάσκαλοι, τα κάνεις? Λέω, κι εγώ υπομονή και υπομονή, μα ήρθαμε, πού θα αντέξω? Πού έχω προβλήματα πολλά και πώς θα τα παλέψω? Απαντάει ο Γαρυπαντώνης. Δάσκαλε, να τα λύνεις ένα-ένα, μην τα αφήνεις μαζεμένα.
0: Πρέπει να βρω το στιγμιότυπο που είχε πει για την υπομονή. Το βρω να το παίξω σε λίγο.
1: Το πάντα το λέμε υπομονή, και υπομονή άνθρωπος πρέπει να έχει για να παλεύει στη ζωή καλό, κακό τουλάχιστον.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, εδώ με την αδελφή μου τη Μαγγελιό, περιμένει να την καλέσει στο γάμο σε αυτέλη.
0: Ναι, ποια Μαγγελιό?
2: Κύριε Μανώλη, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλά, εσείς τι
2: κάνετε? Χαίρομαι που σας ακούω. Καλά είστε?
0: Πολύ καλά, εσείς τι κάνετε?
2: Λοιπόν, δόξα τω Θεώ, πάω στην εκκλησία, θέλω και περιμένω να με καλέσετε.
0: Που, τι είναι, πού να σας καλέσω, στη...
2: Στο γάμο σας.
0: Δεν
2: είπατε να έρθω να ψάλω?
0: Η ψάλτρια, η ψάλτρια. με την αγγελική φωνή. Να είστε καλά. Να είσαι καλά, Βαγγελιό.
1: Μανώλη, αυτή τη στιγμή έχει το ραδιόφωνο πάνω στην αντίση, ακούει ερωτόκτο.
0: Ευχαριστώ.
1: Και το κόρδι Ζαμπέλ και τώρα ματάζει τα φύλλα.
0: Ωραία, ωραία.
1: Λογρινεζάκι, ο Σάντα Μπελόφυλλα, εγώ θα σε ματάσω. Να κάμπεις την τολμά σου, να πιέσαι να χωτάσω.
0: Ω, Αναγία, όμως άνοιξες την όρεξη, πρωί-πρωί.
1: Δεν θα σε την ετέρα του Αγίου που θα σε κάτω.
0: Έλα, δεν ξέρω, δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια.
1: Θέλει να έρθουμε από κοντά σε δει, να σε γνωρίσει και θα σε πάρω τηλέφωνο κάποια στιγμή, αν είναι ευκαιρία να πεταχτούμε.
0: Εντάξει, έγινε, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σου, ρε Μαρία.
0: Γεια σου, γεια σου.
3: Μόνο για σένα, για σένα μόνο.
0: Άλλες γραμμές μετά, γιατί περνάει η ώρα γρήγορα και πρέπει να πάμε και στα διαφημιστικά. Πάμε γρήγορα και σε πολιτικό τύπο. Καθημερινή όπλα από την Τουρκία στην Ευρώπη μέσω Εύρου. Τα νέα μεταβιβάσεις express για όλα τα κίνητα μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας. Απογευματινή επιστροφή έως 6.531 ευρώ σε 500.000 ασφαλισμένους. Εφημερίδα των συντακτών Μητσοτάκη ΕΕΠ μέσα στην ΕΕΠ. Ρίζοσπάστης Καρμανιόλα για επιβάτες και εργαζόμενους στα express των κερδών και του πολέμου. Ελεύθερος τύπος, μύθοι και αλήθειες για το φόρο αυτοδιοίκησης. Κόντρα 9% λέει διαφορά Νουδού Ελλάς, δείχνουν οι κυλιόμενες. Ο Αλέξης Τσίπρας διεμβολίζει ολόκληρο το πολιτικό φάσμα. Ελεύθερη ώρα, Ελλάς με πεντάλφα του άθεου και αντίχριστου Τσίπρα, γράφει η εφημερίδα Ελεύθερη ώρα. Τον ελέγχει και άθεο και αντίχριστο. Δημοκρατία, βόμβες από δούνου του για τους ασίδωτους servicers στην Ελλάδα. Μάλιστα, ωραία. Επιστρέφουμε, εδώ είμαστε. Καλημέρα.
4: Έρωτας για την Κρήτη, Ερωτόκριτος, 87,9.
5: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
6: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
7: Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6+2 δώρο 5,95 €. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίας 8 € σε μία απόδειξη κερδίζετε 3 €. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 € στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7,95 € το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2,18 €.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείο Μυρών και στο ecoprocat.gr. Ecoprocat ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
11: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
12: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών. 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
13: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
14: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
15: Έχουμε Α παντού.
14: Δηλαδή
15: Α, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Α παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Α εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Α. Παντού και πάντα.
16: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
18: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
19: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
20: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Τελευταίο ημίωρο 28-92-053-500. Καλημέρα στους Μαντινάδες, Μαντινάδες, για την υπομονή. Ναι, να θυμηθούμε τη Μαντινάδα που είχε πει ο Γαρυπαντώνης. Ναι.
1: Αφού είχε την υπομονή, λέει, μεγάλα ψάρια πιάνει. Και αφού είχε τη λιγοψυχιά και τα πιασμένα χάνει.
0: Έτσι. Αξέχασε ο Γαρυπαντώνης, πάμε και σε άλλη.
1: Ως αντιγείς, όντε διψά διψώ τον έρωτα ζει. Δε μου και κάμε να βρεθώ μέσα στην αγκαλιά τζι. Ήρθενε ο φθινόπωρος, τα δέντρα και μαδούνε. Και μόνο στο μπλουζάκι τζιρόδα του Μάη αθούνε.
0: Και για την άνοιξη κάποιες.
2: Εγώ έχω πάντα άνοιξη σαν έχω την υγειά μου. Και να έχω εκείνη που αγαπώ μέσα στην αγκαλιά μου. Και άνοιξη γη φθινόπωρο. Το ίδιο είναι για μένα. Γιατί στον κήπο τσι καρδιά όλα είναι ξεραμένα.

0: ναι, καλημέρα, ναι. Έλα.
1: Στον αέρα.
0: Ναι, ναι, στον αέρα είμαστε. Γεια σου, Κέτη.
1: Γεια σου, από τη Μητυρίνη, Κέτη, ναι. Εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο, σε σένα, στην οικογένειά σου, σε όσους σε ακούνε, στην Τόνια, στην Γιαμαϊκά τη δασκάλα, στην Κατερίνα από τη Διάνο, σε όλο τον κόσμο εύχομαι καλή υγεία.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.

Φίλε Γιώργο Σημειανάκη, καλημέρα Γιώργο. Καλό τριήμερο Γιώργο, καλή δουλειά, καλά να περάσεις. Ευγενία, σε είπαμε στη Ρόδο, ναι.

0: Γεια σου Κωνσταντίνα.
1: Για η μαμά μου και πάστε εδώ χωράτε.
0: Έρχεται τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Καλή φώτιση.

0: Εδώ είμαστε, ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Μάνο.
0: Καλώς την Εύα μας.
1: Καλώς τον το Μάνο μας.
0: Τι τα γίνεται, όλα καλά?
1: Καλά Μάνο, εσύ?
0: Μια χαρά.
1: Ναι, μα δεν έχω εγώ για την υπομονή, έχω για τη λιγοψυχιά.
0: Για τη λιγοψυχιά, ωραία, ναι. Καλή είναι και αυτή.
1: Δεν έχω για την υπομονή. Δεν κάνω.
0: Δεν κάνεις υπομονή, ε?
1: Όλα καλά.
0: Όλα ανθυρά.
1: Καλή επιτυχία στα διδυμάτια που γράφουν σήμερα.
0: Και σε όλα τα παιδιά.
1: Με υγεία, ναι. Με υγεία και οι γονείς και τα παιδιά και υπομονή.
0: Έτσι.
1: Η καλύτερη λέξη για όλο τον κόσμο.
0: Η υπομονή και επιμονή.
1: Ναι. Όλα καλά, Μάνο. Εσύ είσαι καλά?
0: Ναι, ναι.
1: Επέδωσε ποδιοτρίς, τουρλουτουρλου.
0: Τουρλουτουρλου, ό,τι πιάσομαι.
1: Του χρόνου λέει εμπιστεύτηκα πως ήθελα με γιατρέψει, μα δεν μ' απάλαξε ποτέ απ' τη δική του σκέψη. Στιγμές που φεύγει η σκέψη μου και έρχεται κουρασμένη, λυπούμε να την ερωτώ, είδα καημός τη δέρνη. Δεν συγκρατώ λέει το λογισμό, να μη σε συλλογάτε, γιατί η καρδιά μου χαίρεται όταν παλιά θυμάται. Θα κλείσουμε, ναι.
0: Ό,τι θέλεις.
1: Εντάξει. Μετά από κάθε λέει ανάμνηση, μόνο η πληγή υπομένη, σαν πεταλίδα του γυαλού, τα βράσια κολλημένη.
0: Ωραία.
1: Καλό τριήμερο να περάσεις.
0: Επίσης, Εύα, να είσαι καλά.
1: Σαββατοκύριακο. Και όλα καλά.
0: Όλα καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Μάνο.
0: Ό,τι επιθυμείς. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Επίσης, γεια σου.

0: Σε ένα σπήλιο, καλημέρα!
1: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέριδο το Μανώλη, τον Γιώργο, τον κύριο Μπρόκο, την κυρία Βοντικάση, την κυρία Καλεντάση, την κυρία Νίση, την κυρία Αγάπη που άκουσα τώρα, την κυρία Κατερίνα, την κυρία Μαρία Σαρκαλοφόρη, την κυρία Εφημία, την κυρία Δέσποινα, την κυρία Μαρία...
0: Ναι.
1: Τη Μαρίκα τα Σικολιδάκια.
0: Έχει πιάσει το τηλεφωνικό κατάλογο, ε.
1: Είμαι από κάτω στην εταιρεία και δεν μπορώ να μιλώ.
0: Α, ναι,

0: Se cala Manoel, Jessica lo so.
1: Che cagnis Maria!
0: Sì, mero Manoel, είναι λίγο αθλητή ημέρα, γιατί είναι μέρα των ψυχών.
1: Έτσι.
0: Σήμερα είναι το ψυχού ψινούν τα κόλυβα για την νεκρού μας, να πούμε να είναι αιωνία η μνήμη του.
1: Αιωνία.
0: Και να αυτό το μικρό που μπορούμε να τις κάνουμε, να μην τις ξεχνούμε και να τις μνημονεύουμε. Να ψήσουμε πάλι το κόλυβάκι μας, να το πάμε στην εκκλησία το βράδυ, να τις μνημονεύσουμε και να πούμε αιωνία η μνήμη όλων, μα όλων και των ερωτοκριτόφυλων που μας λείπουνε. Όλων, όλων ανεξαιρέτου και το δικό μας και εκείνων που έχουν φύγει και είναι στην επουράνιο βασιλεία. Δεν έχω Μανώλη να πω τίποτα άλλο σήμερα, μόνο την αγάπη μου. Εύχομαι καλό τριήμερο, καλό υπόλοιπο που έχουμε μεγάλες μέρες τώρα μέχρι και τη Δευτέρα δεν θα κάνεις εκπομπή σήμερα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Που είναι τα
1: γιουπνευμά σου. Από Τρίτη με το καλό.
0: Από Τρίτη με το καλό, θα πούμε εδώ ύστερα κάτι άλλο.
1: Εντάξει.
0: Αυτά Μανώλη για σήμερα.
1: Να είσαι καλά Μαρία.
0: Αγάπη μου και καλά να περάσουμε.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αιωνία η μνήμη όλων που μας λείπουν.
1: Να είσαι καλά Μαρία. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλά.

0: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι τα γίνεται?
1: Καλό μια χαρά.
0: Έλα.
1: Να πούμε χρόνια πολλά για το τρίμερο που έρχεται του Αγίου Πνεύματος της Αγίας Τριάδας.
0: Να πούμε, Παναγία.
1: Να είναι ο κόσμος καλά, να μας δώσει φώτιση το Άγιο Πνεύμα, γιατί μας χρειάζεται.
0: Ναι, να αρχίσουμε την ομπρέλα πρώτα όμως, ε.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Ναι, γιατί δεν βλέπω φώτιση.
1: Να πούμε στη μαθητές που δίνουν εξετάσεις καλές επιτυχίες.
0: Έτσι, καλή δύναμη, καλή υπομονή.
1: Και καλή δύναμη και καλή υγεία να έχουν. Να διαβάζουν για να γράψουν.
0: Έτσι.
1: Και με την υπόθεση του Θεού, άμα κάνει λίγο προσευχή, πιστεύω ότι θα τη βοηθήσει να γράψει.
0: Όλα χρειάζονται, όλα χρειάζονται.
1: Λοιπόν, και να πούμε ότι σήμερα είναι και η Άβλος της Κωνσταντινούπολης.
0: Έτσι.
1: 29 του Μάη. Και ένα πολύ αντιπροσωπευτικό τραγούδι είναι αυτό που έχει γράψει ο Νίκος ο Σαβιολής, τα μαύρα μαντήλια που τραγουδάει ο Γρηγόρης Παραγιουδάκης.
0: Το έβαλα εγώ νωρίτερα.
1: Το έβαλα νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Είναι το άλλο που του αγάπη το κατά και το πλέει το μολόν λαβέ.
0: Ναι, και αυτό το έβαλα. Σε πρόλαβα.
1: Μπράβο, τσακάλι είσαι. Εγώ δεν τα άκουσα, τώρα μπήκα στο αυτοκίνητο, δεν τα άκουσα λίγο.
0: Τι είμαι σε το όνομά σου.
1: Εγώ είμαι ο Παπά Μιχάλης από τον Περινιά, Μαλεβιζίου.
0: Α, γεια σου Παπά Μιχάλη, νευρολογία σου, να είσαι καλά.
1: Στηρίζω τον Αγίο να έχετε.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας εγκρατάς κάθε πρωί το 3 ώρα αυτό τη παρέα σου και περνούμε πολύ ωραία. Εγώ τουλάχιστον εδώ πάνω στο Περινιά έχω τη δυνατότητα να σ' ακούω.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά και θέλω να σου την υγειά σου να μας
0: εγκρατάς. Σε ευχαριστώ πολύ Πάτερ, καλό τριήμερο. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, μας τελείωσε και το τραγούδι. Ωραία. Τι θα βρούμε να βάλουμε... Βάλε αυτό. Απότομα μπήκε.

0: Κυριάκο.
1: Γεια σου Νίκο Τρανουλάκη, καλημέρα σε όλη την παρέα μας. Καλώς από τον Κύριακο, καλή υπομονή, χαιρετίσματα στην κυρία Μαρία Καλεντάκη και την κυρία Ευθυμία. Ποια είναι η κυρία Ευθυμία? Πώς πάμε, καλημέρα. Φίλε Γιώργο, καλημέρα. Πέρασε η ώρα, χαμπάρι δεν πήραμε.

0: Όμως θα παρέα με τον Ξοχοϊό Γιάννη Σκουλεντάκη στο κέντρο των μυρών, κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα δώρα. Ναι, καλημέρα!
1: Καλημέρα, καλημέρα, πρόλαβα σε καημένο Μανώλη.
0: Έτσι, πάμε για μια γρήγορη καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που γράφουν.
0: Έτσι.
1: Μόλις έντυκα μέσα, δεν άκουσα τις υπόλοιπους. Να περάσετε όλοι ένα καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο Δευτέρα.
0: Έτσι, Παρασκευό Σαββατοκύριακο Δεύτερο. Έτσι.
1: Και Δεύτερο, μπράβο. Καλή, το Άγιο Πνεύμα να φωτίζει όλο τον κόσμο και εμάς.
0: Αν δεν είμαστε ανοιχτοί, δεν το βλέπω. Τέλος πάντων, καλά να είμαστε.
1: Καλές, καλά Μανολιό μου.
0: Έτσι, καλημέρα, καλημέρα. Και τη δικιά μου ευχή να έχεις. Λοιπόν, έρχεται και ο Γιώργος Λεκάκης να σας κάνει παρέα μέχρι τη μία.
2: Θα την εκάψω την καρδιά.
0: Κακλής ο Πασής. Καλά να είμαστε πάλι πρώτα Θεός και με τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος από Τρίτη. Ωραία. Καλημέρα.

0: Καλημέρα λέμε. Με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
1: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
2: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 11.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λεβίτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
5: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
6: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
5: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
7: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif. Για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif. Για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
5: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
8: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
9: Νομίζεις πως όλα τα υβρίδια αγκουριού είναι ίδια?
10: Η Φύτο Ελλάς προτείνει το υβρίδιο που αλλάζει τα δεδομένα στην καλλιέργεια αγκουριού.
9: Ρεμπέκα.
10: Μακρύ αγκούρι για ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή φύτευση.
9: Καρπός 32 με 34 εκατοστά χωρίς λαιμό.
10: Με έντονη ράβδωση και σκούρο πράσινο χρώμα.
9: Ρεμπέκα. Φυτό. Χωρίς καλλιεργητικά προβλήματα.
10: Πολύ ζωηρό και ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες.
9: Υψηλή ανοχή στο οίδιο και ανθεκτικότητα στην ίωση CYSDV.
10: Ρεμπέκα. Με σταθερή ποιότητα και απόδοση καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
9: Ρεμπέκα. Υβρίδιο αγκουριού από τον Ισπανικό οίκο παραγωγής σπόρων σε μήλα Φύτο.
10: Τώρα και στην Ελλάδα από την Φύτο Ελλάς.
9: Ρεμπέκα. Γιατί όλα τα υβρίδια αγκουριού δεν είναι ίδια.
4: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
11: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
12: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα
6: στις καλύτερες τιμές.
13: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκο.
14: Ο αθλητικός όμιλος Τυμπακίου καλεί όλα τα μέλη και τους φίλους της ομάδας στη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί αυτή την Παρασκευή 29 Μαΐου και ώρα 8.30 το βράδυ στο χώρο του βοηθητικού γηπέδου του Σωματείου. Θέματα της συνέλευσης, έκθεση πεπραγμένων, παρέτηση του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη, καθώς οι εξελίξεις για το μέλλον του Συλλόγου είναι σημαντικές. Αυτή την Παρασκευή, 29 Μαΐου και ώρα 8.30 το βράδυ, στο χώρο του Βοηθητικού Γηπέδου. Αθλητικός Όμιλος Τυμπακίου. Όλοι μαζί για τη συνέχεια και τη δύναμη της ομάδας μας στην τρίτη εθνική κατηγορία τη νέα ποδοσφαιρική σεζόν.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
15: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη ζήλε, παιδιά, με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
16: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
17: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.

καλημέρα, καλώς σας βρήκαμε εδώ σήμερα, Παρασκευή 29 Μαΐου. Τελευταία εκπομπή, αποχαιρετούμε το Μάη. Η επόμενη θα είναι καλοκαιρινή εκπομπή. Για τη Δευτέρα έρχεται ο Ιούνις, τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Και όσοι μπορούν να το εκμεταλλευτούν. Μαΐου. Σαν σήμερα η άλωση της Κωνσταντινουπόλεως. Ωραίο το αφιέρωμα στην προηγούμενη εκπομπή του Μανώλη, με πολλά τραγούδια για την άλωση της Κωνσταντινούπολης.

πρώτη μέρα σήμερα για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Τα παιδιά έδωσαν το μάθημα της έκθεσης που τους ζητήθηκε να γράψουν για τη μοναξιά. Η έκθεση λοιπόν σήμερα ήταν για το ζήτημα της μοναξιάς του σύγχρονου ανθρώπου και ειδικά στην τρίτη ηλικία. Ζητήθηκε στους υποψηφίους να γράψουν στο θέμα της έκθεσης. Τα κείμενα που δόθηκαν στα παιδιά ήταν ένα άρθρο της Μαργαρίτας Βεργολιά από την εφημερίδα Τα Νέα, ένα απόσπασμα από το κεφάλαιο «Τα γερατιά» από την πρακτική φιλοσοφία του ΕΠ Πανούτσου και το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει». Μοναξιά λοιπόν ήταν το θέμα σήμερα στην έκθεση. Μοναξιά στην τρίτη ηλικία. Εμείς έχουμε πει χιλιάδες, εκατομμύρια μαντινάδες εδώ για τη μοναξιά. Γιατί έχουμε πολλούς μοναχικούς ανθρώπους και τους σεβόμαστε και τους αγαπούμε και μπαίνουμε στα σπίτια τους με τη μουσική μας, με το ραδιοφωνάκι μας. Μια καλημέρα λοιπόν για σήμερα σε όλους τους μοναχικούς ανθρώπους, σε όλους τους καλούς μας φίλους απανταχού. Ερωτόκριτος Ηράκλειο, μας ακούτε και μέσα από το Ράδιο Μεγαλώνησε στο Ρέθυμνο, Κρητικόρα μας στα Χανιά, Κρήτη FM στην Αθήνα, Ράδιο Ποσπερίδη στη Σαντορίνη, Ράδιο Γέφυρα στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Ένα συγγνώμη που δεν τα είπαμε την προηγούμενη Τετάρτη, έπρεπε να απουσιάσω και απουσίασα. Και όπως φαίνεται θα μας χάσετε και τη Δευτέρα, γιατί τη Δευτέρα είναι το Αγίου Πνεύματος. Οπότε με παύσεις θα μας ακούτε. Όμως συνεχίζουμε το καλοκαίρι, δεν πάμε διακοπές, θα τα λέμε εδώ. Και μια και η μοναξία σήμερα στις πανελλαδικές εξετάσεις, θυμάμαι μια ματινάδα του, δεν κάνω λάθος, είναι του Μιχαλιού, που λέει: όταν θα νιώθεις μοναξιά, βάνε με στο μυαλό σου και εγώ θα γίνομαι αστραπή να έρχομαι στο πλευρό σου.

Οι γραμμές μας ανοιχτές από τώρα. Στέλνετε τις καλημέρες σας. Και αφού ευχηθούμε σε όλα τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις καλή επιτυχία, να δώσουμε και τα τηλέφωνα μας 28 9 20 53 500. Στέλνετε μηνύματα με email στο info@erotokritos.gr, Viper και SMS μηνύματα στο 6 9 86 72 99 90. Πάμε με ένα ολοκένουργιο τραγούδι στο ξεκίνημα. Μιχάλης Χαρκιολάκης, Μανώλης Στεφανάκης, Ρόδο μου και για σεμάκι. Μουσική Νίκος Στρατάκης, στίχη Μάνια Μεσαριτάκη. Πάμε με Ρόδα και Τριαντάφυλλα και για σεμιά να σας υποδεχτούμε και σήμερα. Ρόδο μου και για σεμάκι, καλό τάξιδο. Μανώλης Στεφανάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης. Για το ξεκίνημά μας νέο τραγούδι.

Καλημέρα στην Κύπρο, καλημέρα Τόνια Αντωνίου. Μας στέλνει την καλημέρα της. Καλό τριήμερο σε όλη την καλή παρέα. Με υγεία, καλή εκπομπή. Και μας στέλνει την αγιογραφία που έχει φτιάξει με τα χεράκια της, η Αγία Υπομονή που γιορτάζει σήμερα λοιπόν. Σήμερα είναι της Αγίας Υπομονής. Χρόνια πολλά και καλή υπομονή να έχουμε όλοι.

0: ζω. Πολύ όμορφο τραγούδι, καλό τάξιδο, Μανώλη Στεφανάκη.
1: Της καρδιάς μου είσαι μεράκι.
0: Μιχάλη Χαρκιολάκη. Μουσική Νίκο Στρατάκη, στίχη Μάνια Μεσαριτάκη, Ρόδο μου. Και για σεμάκι. Με ένα όμορφο βίντεο κλιπ στο YouTube, μπείτε, δείτε το, ακούστε το.
1: Κι όταν σε μυρίζω μοιάζω, ήλιος πολλά τα αγκαλιάζω.
0: Έτσι στο ξεκίνημα καινούργια τραγούδια. Σμαραγδίες. Πάμε με τον Γιώργη τον Σμαραγδί και τον Γιάννη τον Τσικνάκη. Ένα ταξίδι είναι η ζωή. Σε στίχους του Σταύρου Λονικόλα.
2: Όλη η ζωή μου ένα ταξίδι, χωρίς να ξέρω που έχει τέρμα. Αποσκευές τα όνειρα.
0: Μια καλημέρα έρχεται από ένα μεγάλο καλλιτέχνη της κριτικής μουσικής. Μας ακούει και μας στέλνει την καλημέρα του. Θα ακούσουμε σε λίγο και Μπαντελή. Μπαντελής Κρασαδάκης. Καλημέρα Μπαντελή. Στέλνει καλημέρα του, καλημέρα φίλε και καλές εκπομπές όπως σας κάνεις πάντα. Χαίρομαι που μας ακούς. Να είσαι καλά, καλό τριήμερο, Μπαντελής Κρασαδάκης.

0: Πάρτε τηλέφωνο τώρα 28 9 20 53 500. Ναι.
1: Μπάρομαι να ακούσουμε τη φωνούλα σου, κύριε Γιώργο μας.
2: Κυρία Μαρία, τι κάνετε, τα σέβη μας.
1: Καλά κύριε Γιώργο, καλά εσείς.
2: Να στείλουμε μια καλημέρα και στον Γιάννη τον Πρόκο που μας άφησε ξαφνικά, δεν ξέρω.
1: Δυστυχώς.
2: Η απόφασή του ήταν μεγάλη να σταματήσει από τώρα, ενώ κανονικά δεν σταματούσε καθόλου τις εκπομπές. Έχει το δικό του θέμα, οπότε όποτε είναι έτοιμος θα ξαναεπιστρέψει.
1: Βέβαια, βέβαια, κάποιο λόγο θα έχει ο άνθρωπος, μας είπε πως θέλει να ξεκουραστεί. Οπότε εμείς του ευχόμαστε καλή ξεκούραση και τον ξαναπεριμένουμε, γιατί πραγματικά η χθεσινοβράδινη βραδιά δεν λόγω μας είπε. Ήτανε τα απογέματα μας, πολύ όμορφα και με εκείνο, όπως και με εσάς. Και μια μέρα, άμα λείπετε, που σας αναζητούμε. Αλλά να είστε καλά και ευχόμαστε, γιατί ξέρουμε ότι εδώ έχει και τρεχάματα με τα κοπέλια και εδώ που ήξερα ότι γράφουν έκθεση, εγγράψανε για... Ή τι όμορφο θέμα αυτό που τους έβαλαν.
2: Μοναξία.
1: Ναι, τι όμορφο
2: μοναξία
1: θέμα.
2: Στην τρίτη ηλικία.
1: Αχ, πώς είχα
2: πω. Θα μπορούσαμε να γράφουμε με τις ώρες αυτή, αυτό το θέμα.
1: Εγώ τις έχω γραμμένες ρήμες, πω, και από αυτές τις όμορφες που
2: βέβαια.
1: Θα πούμε τώρα μια, αφού χαιρετήσω όλο τον κόσμο και του λόγου σου και την οικογένειά σου και τα παιδάκια σου και όλα τα παιδάκια του κόσμου που αγωνίζονται για ένα καλύτερο μέλλον. Εμείς θα τους ευχηθούμε να έχουν υπομονή, που είναι της Αγίας υπομονή σήμερα, και να τα καλοφωτίζει ο Θεός. Είναι αγαπημένα, είτε καλά γράψουν είτε δεν γράψουν, εμείς τα αγαπούμε όλα τα παιδάκια. Και το μέλλον είναι μπροστά τους και έχει ο Θεός για όλα. Και να είναι καλά όμως όλα τα παιδάκια του κόσμου και όλοι οι ανθρώποι. Και να πούμε και ένα συγχωρεμό στους ανθρώπους που μας ελείπουν, που είναι σήμερα και του ψυχού. Και θα πω για τη Μοναξά, κύριε Γιώργο. Πόσο μ' αρέσει λέει, η Μοναξά και προπαντός το βράδυ. Από η μέρα χάνεται και έρχεται το σκοτάδι. Πόσο θα ήθελα λέει να ζω σε νους βουνού τυράχη. Να βλέπεις μόνο ερημιά άνθρωπος μην υπάρχει. Και μόνο τα αγρία πουλιά να έχω στην τροφιά μου. Με το τραγούδι να αποσπά λίγο τη Μοναξά μου. Σε ένα ριζοχάρακο από κάτω να αποσιάσω. Και τα πολλά προβλήματα που έχω να ξεχάσω. Μια πέτρα να βρω πλακωτή να βάλω μαξελάρι. Να σιγοκάνω προσευχή ο ύπνος να με πάρει. Και αφού το πνεύμα κοιμηθεί και το σώμα ηρεμήσει. Να αφήνω όνειρο γλυκό αργά τη νύχτα να γεμίσει. Και το φεγγάρι αργά να κάνει παρουσία. Να ζήσω μια αναστροφεγιά νυχτερινή πορεία. Να μεταπνίσω από τον γκριζό και βορεινό αέρι. Και να θωρώ στου ουρανού να πέφτει ένα στέρι. Να με χαϊδεύει η απαλά σ' αυγή στη κατσιφάρα και να μην βλέπω τίποτα απ' την πολύ ναντάρα. Αυγή να ξετρυπά απ' το βουνό η πουλια. Να αρχίζουν το κελάιδι μα πέρδικες νυχτοπούλια. Να αρχίζει η ανατολή σαν ρόδο να ροδίζει. Στου ψιλορίτη την κορφή αυτή να αναφωτίζει. Να σηκωθώ χαρούμενη να κάμω το σταυρό μου. Να ευχαριστήσω το Θεό για το διπορικό μου. Να βγω στην πιο ψηλή κορφή με σύμμαχο αέρα. Και να φωνάξω δυνατά, έχετε καλημέρα όλοι. Με όλη μου την αγάπη.
2: Καλημέρα και καλό τρίμερο λοιπόν.
1: Καλό τρίμερο κύριε
2: σε
1: Γιώργο.
2: Σε εσάς και σε όλο τον κόσμο.
1: Καλά να είστε όλος ο κόσμος και τα παιδάκια ιδιαίτερος. Να τα καλοφωτίζει ο Θεός και να έχουν καλή επιτυχία όλα τους ευχόμαστε με την καρδιά μας. Να είστε καλά όλοι την αγάπη.
2: Να
1: είστε
2: καλά, καλή
1: και
2: συνέχεια.
1: Και την άξο που δεν μας αφήνουν και μας χαιρετούν καθημερινά.
2: Βεβαίως.
1: Όλος ο κόσμος. Να είστε
2: καλημέρα.
1: Καλά.

0: 2892-5353-500. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο.
0: Καλημέρα αγάπη Κουρτάκη.
1: Καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο. Υγεία σε όλο τον κόσμο.
0: Έφτιαξε η φωνή, επέστρεψε.
1: Λίγο ναι.
0: Λίγο ένα μικρό γρέζι.
1: Υγεία σε όλα τα παιδιά που γράφουν και στα διδυμάτια και σε όλα τα παιδιά.
0: Ευχαριστώ, ναι. Καλή επιτυχία να έχουν όλα τα παιδιά.
1: Λέω σαν σήμερα τη μέρα των ψυχών έφυγε ο Αντώνης μου. Αλλά ήταν τότε Ιούνιο, γιατί ήταν το Μάη, το Πάσχα. Και λέω, εσύ έζησε από τη ζωή μου, έζησε τη ζωή μου. Κι αν είναι κόσμο γύρω με, εγώ νιώθω μοναχή μου.
0: Επιμένει κάποιος.
1: Και λέω, όταν βραδιάζει χαίρομαι που θέτω και κοιμούμαι. Και στο όνειρό μου έρχεσαι και τα παρηγορούμε. Τ' υπομονή, τ' υπομονή, και ως πότε θα υπομένω. Και δέσει την υπομονή πως με έχει υποδομένο. Εσύ έζησες απ' τη ζωή και εγώ ζωή δεν έχω. Και είμαι ζωντανή, νεκρή με διαφορά ότι τρέχω. Καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο, την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο. Καλή επιτυχία τα παιδάκια, όλα πανελίου.
0: Καλή επιτυχία να έχουμε.
1: Γιατί και εμένα τα εγγονάκια μου τα ανεδύνανε όλα. Σε εξετάσω, σε έκανα την προσευχή μου. Και να έχουμε την ευχή του Χριστού όλα και την ευχή μου.
0: Καλό τριήμερο.
1: Ευχαριστώ
0: αγάπη μου.
1: Καλή επιτυχία. Το πνεύμα να φωτίσει τον κόσμο όλο το καλό.
0: Καλή φώτιση, καλή φώτιση.
1: Παναγία μου, εντάξει Γιώργο, την αγάπη μου, γεια.
0: Καινούριο τραγούδι, μόλις κυκλοφόρησε, Σαριδόκοστας. Λουλουδιασμένη μου χαρά. Μουσική Δημήτρης Αντωνίου Αποστολάκης, στίχη Μάνια Μεσαριτάκη. Λουλουδιασμένη μου χαρά. Καλοτάξιδο κι αυτό.

χαρά. Να στείλουμε καλημέρα και στη φίλη μας την Άννα τη Μιχαλάκη. Καλημέρα, καλό τριήμερο σε όλη την παρέα. Καλή επιτυχία στα παιδιά, όλα που γράφουν, ό,τι καλύτερο τους ευχόμαστε. Καλό τριήμερο, Άννα.

0: Ποιος άνεμος?
1: Αγάπη μου θα καλέσουμε.
0: Με το καινούργιο τραγούδι του Κωστή του Σαριδάκη φτάνουμε στο διαφημιστικό διάλειμμα το πρώτο. Η ώρα πάει 11.30. Λουλουδιασμένη μου χαρά. Μουσική Δημήτρης Αποστολάκης, στίχη Μάνια Μεσαριτάκη. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: εσύ.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε ήπειρο, δυτική Στερεά, δυτική και κεντρική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι στα ανατολικά βορίζει 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6, στα δυτικά νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση κυρίως σε δυτικά και νότια. Σημερινές θερμοκρασίες: 23 Μύκονος, 24 Λίμνος Πάρος, 25 Θάσος Σύφνος, 26 Αλεξανδρού Πολικός Νάξος, 27 Ρέθυμνος Σάμος Χανιά, 28 Ηράκλειο Καλαμάτα Τρίκαλα, 29 Γιαννιτσά Κέρκυρα Πρέβεζα, 30 Αθήνα Άρτα Σπάρτη.
1: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
3: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
4: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πετροκεφαλίου σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο κρητικό γλέντι γεμάτο μουσική, κέφι και παράδοση.
5: Πάνω στα χέρια σου κρατείς την άνοιξη κερά μου.
4: Τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, η μέρα του Αγίου Πνεύματος, στην κεντρική πλατεία του Πετροκεφαλίου στη Μεσαρά Ηρακλείου, ο μοναδικός Βαγγέλης Λιανάκης έρχεται να ξεσηκώσει τον κόσμο με ένα αυθεντικό κρητικό πρόγραμμα μέχρι το πρωί.
5: Διώξε τσι μάνα, τσι γιατρούς, άπου με τυραννούν.
4: Μια βραδιά με λύρα, χορό, παρέα και γνήσια κρητική φιλοξενία εκεί όπου η παράδοση συναντά το γλέντι και η διασκέδαση γίνεται μια μεγάλη παρέα.
5: Στερουσιάνη μου, πέρδικα, πέρδικα πλούμισμε.
4: Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Για πληροφορίες και κρατήσεις στο τηλέφωνο 6976 312 660.
5: Κάθε που πάω στο χωριό.
4: Δευτέρα 1η Ιουνίου, η μέρα του Αγίου Πνεύματος, με τον Βαγγέλη Γιαννάκη και το κριτικό συγκρότημά του.
5: Απόψε Παναγία μου, χάρη θα σου ζητήσω.
4: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Πετροκεφάλι Μεσαράς.
5: Θα την έκαψω την καρδιά.
4: Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Πετροκεφαλίου. Μην το χάσετε.
6: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
7: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
6: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
7: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
1: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist.
8: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτόριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
0: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
9: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
0: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
10: Το Matela Beach Festival είναι εδώ! 19, 20 και 21 Ιουνίου σας προσκαλεί να ανακαλύψετε την πιο μαγική παραλία του καλοκαιριού. Ελένα Παπαρίζου, Αναστασία, Τόνι Φίνο, Γεωργία Νταγάκη, Βούλα Στρατάκη, Δημήτριος και η Alone Together, Tribute στον Queen και The Doors. Και τα απόλυτα beach parties στο Cave Stage με τους Lex Lay, Lefrak, Akan, Kefi, Andy Manson και Anthony. Έτοιμοι! Matela Beach Festival 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
11: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη. Χορηγός της εκπομπής.
12: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
13: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
11: Ακούτε την εκπομπή στην Κρήτη Ζηλεβετιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά
14: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα.
15: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
11: Στην Κρήτη ζει η λεβεντιά. Στο χώμα της φυτρώνει και βγάζει φύλλα και κλαδιά και ανθεί και μεγαλώνει.
16: Επιστροφή, πάμε για δεύτερο ημίωρο με πόλεμο.
17: Ποιος γαπά, όποιος γαπά στον πόλεμο, κέροντας ήλογα.
16: Καινούριο τραγούδι Αχιλλίας Δραμουντάνης, της αγάπης σου τον πόλεμο.

0: καινούριο τραγούδι Αχιλλέας, Αβραμουντάνης, «Τς αγάπη σου τον πόλεμο». Και μια και για μοναξά σήμερα η έκθεση που βάλανε στις Πανελλήνιες, η Ματινάδα του Άρη του Καρπουζάκη που λέει «Στη μοναξά που ζω μην πεις, όλα εκεί πονάνε,
1: τη μάχη,
0: τόσο πολύ που μια φωνή να ακούσω τι φοβάμαι».
1: Μπέτι με μπέτι μάχη κι απούνε στο χαράκωμα, καρδιά του πρέπει να...
0: Καλημέρα μας στέλνει ο Γιώργος Λουφαρδάκης, καλό τριήμερο Γιώργο.
1: Καρδιά.
0: Καλημέρα και από την κυρία Ελένη Βρουβάκη, καλημέρα στους Κριτήκαρους στην Αθήνα, καλή Παρασκευή. Καλό τριήμερο και στον Ήπος από Κορώνου. Καλημέρα, κυρία Ελένη.

Μαύρα μου Ντάνιες, τ' αγάπη σου τον πόλεμο και πάμε. Πάμε, έχουμε βαπτίσια. Μόλις κυκλοφόρησε Αντώνης Μαρτσάκης ένα υπέροχο τραγούδι, το τραγούδι της βάπτισης, σε στίχους του Μανώλη του Κρητικόπουλου και του Βαγγέλη του Ταξιδευτή. Κρητικόπουλος Ταξιδευτής, τραγούδι της βάπτισης. Το ερμηνεύει ο Αντώνης ο Μαρτσάκης.

0: Αντώνης Μαρτζάκης, καινούριο. 28 9 20 53 500, μαζί μας. Να στείλουμε καλημέρα στους Αγίους 10. Καλημέρα Ηλία Φανουράκη. Μας στέλνει μία προσευχή για την Αγία Υπομονή. Σήμερα είναι της Αγίας Υπομονής, χρόνια πολλά λοιπόν. Και καλή υπομονή σε όλους μας. Υπομονή, λέει, Αγία Σκέπη Πιστών. Πρεσβεύεις το Χριστού υπερνόμων. Εσύ που βαστάς θλίψη και πόνο, δίδαξέ μας να καρτερούμε σιωπηλά. Μία προσευχή από τον Ηλία για την Αγία Υπομονή. Με την καλημέρα του. Καλημέρα Γιώργο, καλό τετραήμερο σε σένα, σε όλους, για χρόνια πολλά για την Αγία Υπομονή. Και πάμε να δούμε τι μας λέει για τη φιλία. Πάντα, λέει, το πρώτο βήμα κάποιος πρέπει να το κάνει και το δεύτερο κάποιος άλλος. Και όταν γίνουν και τα δύο σωστά, τότε η φιλία έρχεται και δένει και τις περισσότερες φορές κρατά μια ολόκληρη ζωή. Ο αληθινός φίλος χαίρεται με τη χαρά σου, πονεί με τον πόνο σου, δεν σε ζηλεύει όταν είσαι ευτυχισμένος ή όλα πάνε καλά. Αν έχεις τέτοιο φίλο, είσαι πλούσιος. Αν τον κρατήσεις, είσαι τυχερός και αν τον χάσεις, φτωχός. Πολλές φορές χορταίνουμε από λόγια, γιατί τα λόγια είναι ωραία να τα γράφεις, να τα λες, αλλά να τα κάνεις πράξη, δύσκολο. Πολλές φορές η φιλία δεν μετριέται μόνο με λόγια, αλλά με πράξεις. Και αυτό που μας απομακρύνει πολλές φορές, γιατί από να το λες μέχρι να το κάνεις, πράξη, η απόσταση είναι μεγάλη. Πλούσιος δεν είναι αυτός που έχει λεφτά, αλλά αυτός που έχει την υγεία του. Φίλους, ανθρώπους με το α κεφαλαίο που θα τον αγαπούν και τον στηρίζουν σε κάθε δυσκολία της ζωής του και σε χαρές αλλά και σε λύπες. Γι' αυτό διάλεξε φίλους συνετά. Και κλείνει λέγοντας ότι τον συγγενή μας τον επιβάλλουν. Ο φίλος είναι επιλογή μας. Κουρσάρος. Να πάρουμε καλημέρα.
1: Καλημέρα, ναι. Καλημέρα Γιώργο.
0: Καλημέρα.
1: Χαιρετώ όλο τον κόσμο.
0: Καλά,
1: πρώτα πρώτα χαιρετώ τον Τριανταφυλάκη και τη φιλιάτσα μου.
0: Μα γιατί φωνάζεις, όλοι μας ακούνε, χαμηλόφωνα.
1: Χαμηλόφωνο.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, όλο τον κόσμο χαιρετώ και ψύχω στην καρδιά μου. Μέσα στη θέση την καλή που έχω και τα παιδιά μου. Βασιλικό και αρεσμαρίε φύτεψα στη γλάστρα και γύρισε και σκέπασε τον ουρανό μετάστρο.
0: Πολύ ωραία, κύριε Μιχάλη.
1: Λοιπόν, δεν λέω κανένα όνομα, παρά μόνο την Κατερίνα από τη Βιάνο. Μόνο την Κατερίνα και την Παγώνα. Αγάπησα κι εγώ φτωχό σε ένα κομμάτι χιόνι και γύριξε και σκέπασε τον ουρανό με χιόνι.
0: Ωραία κύριε Μιχάλη, καλό τριήμερο να έχεις και θα τα πούμε το καλοκαίρι.
1: Ναι, να είσαι καλά.
0: Τον Ιούνιο, τον Ιούνιο.
1: Να χαρίσεις την οικογένειά σου.
0: Και σου αφιερώνω Μπαντελή Κρασαδάκη που παίζει τώρα για σένα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μπαντελής. Μαζί με τον Μιχάλη τον Μπακατσάκη, το όνειρο. Μπαντελής μας ακούει πάντα και μας καλημερίζει όπως έκανε και σήμερα. Από τα πολύ αγαπημένα μας τραγούδια. Σας το αφιερώνουμε.

0: Μπαντελής Κρασαδάκης, Μιχάλης Μπακατσάκης. Παρακαλώ.
1: Καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο.
0: Καλό μεσημέρι, φίλε Γιώργο.
1: Αγάπησα τη μάτσα. Της είπα και μου είπε πως...
0: Μα χάνουμε λέξεις, Γιώργο. Βρες λίγο καλύτερο σήμα να την ξαναπούμε τη μαντινάδα.
1: Ναι.
0: Για πάμε.
1: Ναι. Μ' ακούτερα.
0: Ναι, ναι.
1: Αγάπησα τη μοναξιά. Της είπα μη μ' αφήσει. Και μου είπε πως δεν πρόκειται κανείς μας χωρίς. Είναι στιγμές που η μοναξιά γιορτάζει με τον πόνο. Και στη γιορτή τους και οι δυο καλούν εμένα μόνο. Μέσα στα φύλλα της καρδιάς φιλοξενώ τον πόνο. Τα μοναξιά έχω εσένα μόνο. Τον πόνο έχω αγκαλιά στη μοναξιά μαζί μου. Γιατί η μοίρα έπαιξε παιχνίδι στη ζωή μου. Εύχομαι για τους μοναχούς που ζουν στη μοναξιά του να βρουν εκείνες τις χαρές που είναι η καρδιά του. Δεν σε φοβούμαι, μοίρα μου, και σένα μοναξιά μου, γιατί τον ερωτόκριτο έχω για την τροχιά μου. Και πάλι χαιρετώ όλο το ακροατήριο και τη μοναχού του για σένα.
0: Καλό τριήμερο, Γιώργο. Ρε, σημαντινάδες, όλες ευχαριστούμε για την συντροφιά.
1: Καλό τριήμερο.

0: όποτε θες στο όνειρο να άργεσαι να μου φέρνεις.
1: Στέλνετε μηνύματα, στέλνετε mail 28 9 20 53 500, info@papakirotokritos.gr, Viper και SMS μηνύματα στο 6 9 86 72 99 90. Καλημέρα στη φίλη μας τη Γιούλη. Γιώργη, καλή εκπομπή να έχεις. Εύχομαι καλή επιτυχία στα παιδιά που σήμερα γράφουν, στα παιδιά σου και σε όλα τα παιδιά, και τους εύχομαι υγεία και υπομονή και όλα θα πάνε καλά. Η Παναγία μαζί τους.
2: Έρχεται με στο όνειρο.
1: Αμήν, καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που δίνουν τις δικές τους εξετάσεις. Πάμε να κλείσουμε το ημίωρο. Η ώρα πάει 12. Με τις ματινάδες που ερμηνεύει ο Σταμάτης ο Κόκκινος. Ματινάδες του Μύρου του Σκουλά. Καλογριά.
2: Θα μπαίνω στο κελίτζι. Η μόνη μου παρή.

0: τσερί τσερθούνε, δεν τρομάζω. Τσερθούνε, δεν τρομάζω. Κι από το δρόμο της ήτιμης πορεία δεν αλλάζω. Κι από το δρόμο της ήτιμης πορεία δεν αλλάζω.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
2: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
3: Με το νέο ευρωπαϊκό μεταναστευτικό πλαίσιο να τίθεται σε εφαρμογή από τις 12 Ιουνίου, η Αθήνα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα διπλό κύμα πίεσης, τις δεκάδες χιλιάδες επιστροφές μεταναστών από τη Γερμανία και την επέκταση του νέου πυκνού μεταναστευτικού διαδρόμου Λιβύη-Κρήτη προς Κοκελέρο, με το επιχείρημα ότι τα δύο αυτά νησιά έχουν έτοιμες δομές για τη νέα εποχή του ευρωπαϊκού ασύλου. Πρώτη στις ώρες εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ουραγεί στους μισθούς, πρωταθλητές στα επιχειρηματικά κέρδη, το ελληνικό παράδοξο που καταγράφεται στα στοιχεία της Eurostat. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, καθώς πηγές στην Ουάσιγκτον αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε πλαίσιο συμφωνίας για παράταση της κατάπαυσης του πυρός, χωρίς όμως να έχει δοθεί ακόμη το πράσινο φως από τον Τραμπ. Πρεμιέρα με νεοελληνική γλώσσα για τους μαθητές των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σοβαρό πλήγμα για τα φιλόδοξα διαστημικά σχέδια του Jeff Bezos αποτέλεσε η έκρηξη ενός πυράβλου New Glenn της Blue Origin κατά τη διάρκεια δοκιμών στη Φλόριντα.
4: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
1: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην Παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίας 8 ευρώ σε μία απόδειξη κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Καλλιεργείς ντομάτα Βελανιδή.
8: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση.
7: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
8: Sole Mio. Τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
7: Sole Mio. Φυτό εύρωστο. Κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στη μείωση του αλευρόδι Tigua ILCV.
8: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα, με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
7: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
9: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. ξεκάσματα ελιάς.
9: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης, τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο, στη διασταύρωση, στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
10: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας μισό ή ολόκληρο το κιλό 11.39. Κοτόπουλο νοπό πίνδου άρτας 3.90. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά το κιλό 13.20. Νες καφέ 200 γραμμαρίων 5.99. Ηλιέλαιο νούτρια 1 λίτρο 2.68. Τιμπέρα Λατίνη σετ τριών τεμαχίων 2.49. Απορρυπαντικό υγρό πλυντηρίου ρούχων όμο 30 μεζούρες 3.62. Dav Douz 720 ml 2.88. Αμίτα Motion 1 λίτρο 1.94. Μπύρα Αλφα κουτί η εξάδα 4.69. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891 0 92 434.
11: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
12: Έπιπλο Πατσουράκης,
11: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
12: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
13: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
16: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε παιδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά
17: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα.
18: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
19: Πάμε δυνατά, πάμε για τη δεύτερη ώρα. Στην Κρήτη ζήλε παιδιά, στο μικρόφωνο Γιώργος Λεκάκης, 11 με 1. Καινούργια ερμηνεία, δεν την εδίδω την καρδιά. Πρώτη εκτέλεση Μιλτιάδης Κουλάς. Ερμηνεύει ο Γρηγόρης ο Παραγιουδάκης.
20: Δεν την εδίδω την καρδιά, άλυσμα.
19: 28 9 20 53 500, για να βγούμε στον αέρα. Γραμμές ανοιχτές, παρακαλώ.
21: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
19: Καλημέρα σας.
21: Τι κάνετε?
19: Κυρία Ελένη, μια χαρά. Καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι. Την καλημέρα μου σε όλες τις φιλενάδες μου, να μην λέω ονόματα. Σε όσους ακούνε Ρετόκριτο.
19: Μάλιστα.
21: Και σε εσάς. Και λέω, ο ήλιος η αγάπη σου λέει λάμπει μέσα στην καρδιά μου. και η τρυφερή σου η καρδιά διώχνει τη μοναξιά μου. Η λάμψη του προσώπου σου ξύπνησε την καρδιά μου που ζούσε μέσα στη μοναξιά του στεναγμού χαρά μου. Επάντηξέ μου, λέει, όχι. Επάντηξέ μου η χαρά, μαγείρισε ο πίσος. Στη μοναξιά, μ' αγώ, λέει, με αναστεναγμά, επάντηξέ μου η χαρά, μαγείρισε ο πίσω. Μ' αγώ με αναστενάγματα, στη μοναξιά θα ζήσω. Επάντηξέ μου η χαρά, μα δεν καταλαβαίνει πως στο κέντρο της καρδιάς η μοναξιά ξωμένει. Αυτές, κύριε Γιώργο, καλό τριήμερο.
19: Καλό τριήμερο και σε εσάς.
21: Καλά να περάσετε.
19: Εξυπάστηκα με το σκυλάκι. Λες και ήταν εδώ μέσα στο στούντιο.

0: Έλα κουκλίνε και σώνεται ο καφές συνέχεια. Ευτυχώς μας προμηθεύεις.
1: Φροντίζει. Άιντε σαν και πώς θα τη φροντίζει.
0: Να και το καφεδάκι, να και το μπισκοτάκι, να και το σχέδιο στο καφέ. Καλημέρα Γιώργη Λεκάκη, μας στέλνει ο Κουκλινός. Καλό τριήμερο να έχουμε και πάνω απ' όλα την υγειά μας. Ακριβό χαιρετίσματα σε όλους αγαπημένους φίλους ακροατές και εύχομαι σε όλα τα κοπέλια μας να γράψουν καλά στις εξετάσεις. Έτσι να είναι συγκεντρωμένα και το καλό αποτέλεσμα θα έρθει. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα κύριε Γιώργο από τη Βιάνο.
0: Καλημέρα Κατερίνα.
2: Τι κάνουμε?
0: Καλά, καλά. Ευτυχισμένοι λοιπόν, είμαστε.
2: Ευτυχισμένοι, αλλά άκουσα κάτι μπερδεύτηκα. Ότι θα σταματήσετε εκπομπή.
0: Όχι, δεν σταματούμε. Είπαμε ότι κακώς σε σταμάτησε ο Γιάννης ο Μπρόκος.
2: Ναι.
0: Αλλά έχει τα δικά του θέματα, οπότε θα κάνει μια μικρή ανάπαυλα. Εμείς συνεχίζουμε. Όχι, δεν πάμε
2: πουθενά. Ναι, γιατί άκουσα το καλοκαίρι πάλι και μπερδεύτηκα.
0: Γιατί καλοκαίρι έχει τη Δευτέρα.
2: Εντάξει.
0: Ιούνιος, ήρθε ο Ιούνιος. Το κατάλαβες.
2: Ναι, το κατάλαβα. Λοιπόν, με το καλό να μας έρθει.
0: Με τις λέξεις παίζουμε, με τις λέξεις.
2: Να μας αποχαιρετήσει ο Μάιος. Καλημερίζω λοιπόν και χαιρετώ όλους τους φίλους, φίλες, όλους τους εξεντεμένους μας, όλη την Κρήτη, όλη την Ελλάδα, τα νησιά μας, την αγάπη μου, την καλημέρα μου, το Άγιο Πνεύμα να μας εφωτίσει όλους και να μας δώσει δύναμη να προχωρήσουμε. Ένα καλό τριήμερο λοιπόν σε όλους μας. Ο Θεός να αναπαύσει τις ψυχές των νεκρών μας που είναι το ψυχοκόλυβο σήμερα και έχουμε όλοι νεκρούς. Έναν ελαφρύ το χώμα που του σκέπασε και θα ευχηθώ και στα παιδιά μας που δίνουν τώρα πανελλήνιες καλή επιτυχία, καλή δύναμη, φώτιση, ιδιαίτερα στον εγγονό μου που έχει δύσκολη επιλογή διαλέξει, του εύχομαι καλή επιτυχία και σε όλα τα παιδιά του κόσμου κύριε Γιώργο, υγεία, υγεία και επιτυχία στη ζωή τους
0: και όχι άγχος.
2: Και δυστυχώς όμως εμείς θα αγχώνουμε πιο πολύ. Αλλά τι να κάνουμε, η ζωή είναι δύσκολη και αυτά τώρα έτσι που έχει γίνει η κατάσταση όλα προβληματίζονται, γιατί πρέπει είναι οπωσδήποτε να βρούμε μια δουλειά στο μέλλον για να ζήσουν, αφού δεν μπορούν να ακολουθήσουν αγροτικά και ιστορίες που έκαναμε εμείς παλιά και ζούσαμε πιο ήρεμα, πιο κουρασμένοι αλλά πιο ήρεμα. Λοιπόν, το εύχομαι λοιπόν σε όλα καλή επιτυχία και εμείς να είμαστε καλά, να είμαστε δίπλα τους.
0: Καλή επιτυχία σε όλους.
2: Καλό τριήμερο κύριε Γιώργο και εσείς να χαίρεστε την οικογένειά σας
0: επίσης,
2: και όλο τον
0: επίσης,
2: κόσμο. Υγεία εύχομαι σε όλο τον κόσμο. Χαιρετώ, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σου στέλνω Αντώνη Κουκλινό. Μαθήματα αγάπης, Κουκλινός. Ντροπή δεν είναι να αγαπάς.

0: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Καλημέρα κυρία Κωτικάκη. Θα το ξαναπάμε το τραγούδι από την αρχή, εμείς τον αχωριέστε.
1: Ναι, ευχαριστώ. Εύχομαι σε όλους καλά να περάσουν αυτό το τριήμερο. Χαρούμενοι να είναι οι ανθρώποι. Ο Θεός να συγχωρέσει όλους τους πεθαμένους και τον άντρα μου βέβαια που είναι πρόσφατα. Και θα πω μια μαντινάδα στον άντρα μου και μετά θα πω κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Δώσε μου Θεέ μου δυο φτερά στον ουρανό να φτάξω. Τον άγγελο που έχω στη γη στον ουρανό να ψάξω. Μανώλη την αγάπη σου πάντα θα είναι κοντά μου. Για να μου δίνει δύναμη στα προβλήματά μου. Και στις αγάπες δυνατές ποτέ δεν θα τελειώνουν. Μα και συνάγει τη ζωή πάλι μαζί ανταμώνουν. Μη μου χτυπάς την πόρτα μου, χαράζια δεν ανοίγω. Τη σκούριασαν τα δάκρυα και ο πόνος που με πνίγει. Γιατί δεν ανοίγει, λάθος την είπα. Μη μου χτυπάς την πόρτα μου, χαράζια δεν ανοίγει. Τη σκούριασαν τα δάκρυα και ο πόνος που με πνίγει. Ευχαριστώ κύριε Γιώργο, χαιρετώ όλους, σας αγαπώ όλους, δεν ξέρω κανένα.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
1: Καλά να περάσετε αυτό το τριήμερο.
0: Να είστε καλά.

Ντροπή είναι να το λες συχνά και να μην νιώθεις πράγμα. Ό,τι χειρότερο είναι αυτό. Κοροϊδία είναι αυτό. Να λες αγαπώ ψεύτικο. Ντροπή δεν είναι να αγαπάς, Αντώνης Κουκλινός. Ακριβώς 20 λεπτά μετά από τις 12, ζωντανά στον αέρα στην Κρήτη ζήλε, παιδιά.

0: Δεν θέμε εμείς αγάπες ψεύτικες, κουκλινέ, θέμε αληθινές.
1: Αέρα, παρακαλώ.
2: Την καλημέρα μας.
1: Καλώς τον, ναι, καλώς τον κύριο Τριαντραφυλάκη.
2: Δόξα τω Θεώ, καλά. Χαιρετώ όλο τον κόσμο.
1: Πήρες τα χαιρετίσματα από τον κύριο Μιχάλη, τα πήρες?
2: Ναι, το άκουσα και τα στέλνω κι εγώ. Σε εσάς έχουμε καλό τριήμερο. Η χάρη του Αγίου Πνευμάτου να μας βοηθήσει. Τη Αγίας Τριάδος, του Αγίου Πνευμάτου. Όλοι καλά παιδάκια, καλή πρόοδο στα παιδάκια.
1: Καλή φώτιση, να τους βοηθήσει παιδάκια. Το Άγιο Πνεύμα να γράψουν καλά στις εξετάσεις.
2: Γιατί έχω κι εγώ δικά μου,
1: καλή όχι επιτυχία, μου. Καλή επιτυχία στα παιδάκια σας.
2: Σε όλα. Να είμαστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Χαιρετήματα σε όλο τον κόσμο και τα λέμε τη Δευτέρα.
1: Όχι τη Δευτέρα, την Τετάρτη. Δευτέρα είναι Αγίου Πνεύματος. Είπαμε. Εκμεταλλευόμαστε το τρίμερο.
2: Έχει δίκιο.
1: Καλό τρίμερο λοιπόν.
2: Να είστε καλά. Καλό τρίμερο. Ομολογάτε. Πρέπει
0: να ομολογάτε. Να μπει καλά το καλοκαίρι. Τη Δευτέρα βέβαια μπαίνει. Μέσα θα πούμε την Τετάρτη, γιατί τη Δευτέρα είναι αργία. Να κάνουμε κι εμείς καμία βολτούλα, ε? Μπορούμε. Λύρα Κωστής Κακουδάκης. Στα λαούτα και στο τραγούδι Μιχάλης Πετσάκης, Γιάννης Κακλής. Όπα. Να το στείλουμε με την καλημέρα μας στο Γιώργο το Φουντουλάκη στην Αθήνα και στο Γιώργο τον Πατακό. Καλωρίζει και η νέα ευθεία, η οπτική είναι Πατακέ.

0: Πολλές, πολλές φορές. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
0: Γεια σου, Τόνια.
1: Τι κάνετε?
0: Πού ήσουν εσύ?
1: Εδώ είμαι, εδώ, δεν μπορεί και να μην πω και παίρνω. Επειδή μου λένε ότι είμαι και κουραστική.
0: Όχι, ποτέ, μην το ξανασκεφτείς αυτό το πράγμα.
1: Λοιπόν, να στείλω την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο. Στον Κώστα το Κουβεράκι, με την αγάπη μου. Όπου και να είναι, να είναι καλά. Η αλήθεια είναι ότι είπα να σταματήσω να βγαίνω, αλλά η αγάπη του κόσμου δυστυχώς δεν με αφήνει να...
0: Ευτυχώς να λες, ευτυχώς.
1: Ναι, δεν με αφήνει να πέφω από το ραδιόφωνο.
0: Ευτυχώς, οπότε... η αγάπη του κόσμου ευτυχώς δεν σε αφήνει για να σε ακούμε.
1: Ναι, δεν με αφήνει και ο Κώστας ο Κουβεράκης μόλις το όμορφε φώναζε τι. Μου λέει θα σε μαλώσω, μου λέει, θέλω να βγαίνεις.
0: Συμφωνώ με τον Κώστα.
1: Εντάξει, εγώ τον Κώστα τον Κουβεράκη τον αγαπώ και δεν του χαλάω το χατήρι. Το χατήρι του δεν το χαλάω. Λοιπόν, θέλω Γιάννη Πεσάκη, Γιώργο.
0: Εντάξει, Τόνια. Αν είναι να μείνεις στην παρέα μας, θα σου βάλω ό,τι τραγούδι θέλεις.
1: Ναι, ναι.
0: Ακούσουμε, Πετσάκη.

Να πάμε μια βόλτα. Τι ώρα είναι, και 25. Να πάμε μια βόλτα στην Κύπρο. Εκεί μας ακούει ο Στέλιος ο Νικολάου. Στέλνει την καλημέρα του. Γεια σου Στέλιο. Ζαχαροζυμωμένη μου, στέλνει το μήνυμα. Ζαχαροζυμωμένη μου, ξανθέλε μοναμφέ μου, ιντάχεις και μαράζωσες, παρακαλώ σε πέ μου. Κρουστάλο βραχιονάτι μου, ανθέ με λαχρινέ μου, βιόλα μου περδικό στηθή, σεβδά μου και καημέ μου. Χαιρετώ σας από την Κύπρο και ακρίβο χαιρετώ σας. Σαφή χαρέ σολούθε, Στυλιανός.

Καλημέρα Μπαρμπαλέξη, καλημέρα στο Ηράκλειο, Αλέξης Κοκαράκης. Ως πότε λέει θα έχω υπομονή και δύναμη να αντέχω, να σ' αγαπώ και όταν πονώ κοντά μου να μη σ' έχω. Την αγάπη μου στον Ερωτόκριτο, καλό τριήμερο και σε σένα. Και μου θύμισε στο, με το ως πότε μία μαντινάδα του αείμνης του Γιώργη του Χρονάκη από το Αστρίτσι, που μου είχε στείλει εδώ και είχε πει ως πότε...

Λοιπόν, τη θυμήθηκα τη Μαδινάδα Μπάρμπα Λέξη, αλλά δεν ήθελα να την πω και είναι λάθος. Ήθελα να την πω επακριβώς. Τη Μαδινάδα του Γιώρη του Χρονάκη. Ως πότε θα έχω δύναμη να συγχωρώ τους άλλους και μερικούς αγράμματους που κάνουν τους δασκάλους, που είχε πει πριν από πολλά χρόνια ο Γιώργης ο Χρονάκης με το ίδιο ξεκίνημα της Ματινάδας της δικής σου. Ως πότε θα έχω δύναμη να συγχωρώ τους άλλους και μερικούς αγράμματους που κάνουν τους δασκάλους. Αείμνηστος Χρονάκης.

0: Με Γρηγόρη Σαμόλη φτάσαμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 12.30. 9.30 ώρα στον αέρα. Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά.
1: Το μεγαλύτερο σε αυτά που γνωρίζω.
0: Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες Τυμπάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Η Φιλιάνα στις Μύρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μύρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,5 ευρώ το κιλό. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κοκακόλα κουτί, 0,90. Κοκακόλα 1,5 λίτρο, 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο, 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι, 3 κιλά, 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Χλωρίνη Ultra Lemoni 2 λίτρα 3 ευρώ και 50 λεπτά. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-780.
6: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, ο Μήλος Φιδάκη.
7: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μύρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
8: Αν μείνει Θε μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
9: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
8: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
10: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House.
11: Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
12: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
15: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε παιδιά». Με το Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
16: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
17: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

Επιστροφή, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και φεύγουμε για τρίμερο. Επιστροφή με Νεκτάριο Σαμόλη, με το ζαχαροζυμωμένη μου, εμπνευσμένη από τη ματινάδα που μας έστειλε λίγο πριν ο Στέλιος ο Νικολάου από την Κύπρο και είπε ζαχαροζυμωμένη μου, ξανθέλε μονανθέ μου, ιντάχεις και μαράζουσες. Παρακαλώ σε πέ μου.

0: που πισά στο τραύμα.
1: Ό,τι παίζει για τον Γιώργο τον Πατακόπου, είναι χαρούμενος που συνδεθήκαμε με την ευθεία.
0: Και που πισά στο τραύμα, δεν ήρθε η σκύλα να με ειδεί.
1: Καινούργια οπτική, ένα αδιάλειπτα με καλύτερες ποιότητες, ταχύτητες. Και στο τεχνικό έχει το Δημήτρη τον Χρυσοβέργη, μια αφιέρωση. Την καλημέρα μας.

μια υπέροχη ρήμα που μας στέλνει ο ποιητής μας ο Νικόλας ο Σταυρουλάκης. Με τίτλο «Χαΐνισσα».

Ένα νέο ποίημα από τον Νικόλα το Σταυρουλάκη, Χαΐνισσα, Μάης 26. Καμιά σταγόνα της βροχής δεν πέφτει όπου λάχει, γιατί ο καιρός τα σύννεφα μελετημένα τάχει. Και ανεμοπλέξουδοι στη νύχτα στο φεγγάρι, σκηνή με γάντζο ρίχνουνε για τη δική σου χάρη. Χαΐνισσα του αοριού, στα ύψη τα μεγάλα, με άνεμο αναθρέφεσαι, με αγριμνιόν το γάλα. Αντάρτισα είσαι τη νυχτιάς, μέρας αρματοστάση, νερό στη δίψα του σεβδά, του έρωτα μοιράσει. Με τη νυχτιάς αεροδαμού στο όνειρο να πλέξει, με χρώματα ερωτικά σακρολουσμένη φέξη. Τον έρωτα τζιξολαλή, μισοξαρματωμένη, στα κράγγιγμα του ουρανού τον παγαπά προσμένη. Λουσμένη με το φως της αυγής βγαίνει στο παραθύρι, στο φως ονειροσέρνεται σε έρωτα πανηγύρι. Έχει υπερβόλυμη ανθούς και ουρανό μαστέρια, και μέσα στα απόκρυφα έρωτα σε πανέρια. Οι καλοπάντιδοι κερί σου κέντησαν την πρίκα, ερέχτηκα τα ξόμπλιατζι και στο σεβδάτζι μπήκα.

0: Να βγούμε αέρα, παρακαλώ. Ναι.
1: Γιώργο, συγγνώμη, σε ξαναπέρνω.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε να βάλεις το βασιλικάκι μου. Αφιερώνω στην εγγόνη μου και στο αγόρι του, τον Πασκάλι.
0: Ναι, ναι, μπορούμε, ναι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Πάμε και λίγο Γιάννη Σπινθάκη. Διώξε τσι μάνα τσι γιατρούς. Να τα αφιερώσουμε στην κυρία Αντωνία.
1: Διώξε τσι μάνα τσι γιατρούς.
0: Στην Αγία Σεμνή, στην κυρία Ιουλία, ας πούμε περαστικά, στην κυρία Εύα στο Ηράκλειο.

0: Γιάννης Πινθάκης, και βγαίνουμε αέρα, παρακαλώ.
1: Ευχαριστώ για την καλημέρα σου. Την έστειλα και εγώ το πρωί.
0: Καλώς την κυρία Εύα. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και εύχομαι χίλιες καλές επιτυχίες σε όλα του κόσμου, τα παιδάκια και τα δικά σου που γράφουν όλα σήμερα.
0: Σήμερα ξεκινήσανε με το μάθημα της έκθεσης.
1: Ναι, τα άκουσα από άλλα παιδάκια που το λέγανε. Τέλος πάντων, επιτυχίες να έχουν σε όλη τη ζωή τους, όχι μόνο σήμερα. Να σου πω 2-3 από πάει πέρα με την αδάτσα. Ό,τι να είναι. Αν έλειπε, λέει, η σκέψη σου που με κρατά κοντά μου, που σε κρατά κοντά μου, δεν ήξερα ποιος θα δίνε κουράζιο στην καρδιά μου. Κάθε στιγμή που σε σκεφτώ είναι γλυκιά η ζωή μου. Πετώ σε κόσμους με χαρές κι είσαι κι εσύ μαζί μου. Ποτέ μου δεν σε σκέφτομαι και να μην νιώσω πόνο, γιατί το ξέρω στεναζώ πως θα σε σκέψει μόνο. Μα η Ρούλα μας έστειλε σήμερα.
0: Όχι, δεν έστειλε.
1: Α, είναι στα Χανιά, κατέβηκε γιατί είχε δουλειά, να πληρωθεί και να κάνει τις δουλειές.
0: Ποιος
1: από
0: χθες
1: το είπαμε. Γιάντα, λέει, σαν είμαι μοναχός, μου έρχονται μαζωμένα και ο λογισμός μου τριγυρνά όλος τα περασμένα. Κλείσε και καλό τριήμερο να περάσετε.
0: Να σου πω ότι στο νου σου τον ωκεανό τη μουσική στα κάλλη λούγονται και αρμενίζουνε στου στίχου τα κρογιάλι.
1: Ποια νου είναι?
0: Δεν σου λέω.
1: Μιχαλιού. Γιατί το συνηθίζει, ή του Κουρσάρου ή του Μιχαλιού.
0: Όχι, έξω να πέφτεις. Το Νεκτάριο από τα Χανιά είναι.
1: Ωραία, να είναι καλά και αυτός και εσύ. Και καλή επιτυχία πάλι στα παιδιά. Καλό τριήμερο, καλά να περάσετε.
0: Να σου πω και μια του Χρονάκη παλιά.
1: Α, το σκορεμένο.
0: Όλου του κόσμου τα καλά να τα έχω δεν μου κάνουν. Δύο λόγια από τα χείλη σου γλυκά αυτά με φτάνουν.
1: Θεέ μου, λέει, μην κάνεις το όνειρο, ανάμνηση να γίνει. Λυπή σου ό,τι αγαπώ και ό,τι η ζωή μου δίνει. Καλό μεσημέρι, καλό τριήμερο, καλά να περάσετε.
0: Καλό τριήμερο, να σου στείλω και λίγο Γιάννη Πετσάκη.
1: Ευχαριστώ.
0: Μαζί με την Τόνια.
1: Αυτό αρέσει την Τόνια.
0: Ναι, σου στείλω και σένα και της Τόνιας.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο, καλά να περάσετε.
0: Γεια σου, κυρία Εύα. Γιάννης Πετσάκης, την ώρα που χαμογελάς.

0: καλύτερο σενε, ότι καλύτερο σενε να μου προσφέρει μοίρα.
1: Γιάννη Πετσάκη, να το στείλουμε και στην κυρία Ελένη Σταματάκη, μας στέλνει την καλημέρα της, την καλημέρα μου με αγάπη, με υγεία και χαμόγελο.
0: Από
1: καλή Παρασκευή, καλό τριήμερο.
0: Της καρδιάς, από τη μέση της καρδιάς που η αγάπη σε φυλάς.

0: Με σταθερές και αντρίσχες κουβέντες φεύγουμε σιγά σιγά. Ζαχάρης Φραγκιαδάκης. Και μια μαντινάδα λέει που είναι ακυκλοφόρητη και είναι στα χέρια του Σαριδό Κωστά. Και θα κυκλοφορήσει σύντομο χρονικό διάστημα. Φεύγει και η ελπίδα χάνεται.
1: Να το τιμά το λόγο.
0: Πως πίσω θα γυρίσει. Να πονώ. Μα αφήνω την πληγή. Στο χρόνο να την κλείσει. Και στο τραγούδι λέει με τον Γιάννη τον Πετσάκη, αν θυμάμαι καλά, λίρα έπαιζε ο Κοντογιάννης, ο Γιάννης.

0: Και μια και τελειώνει η εκπομπή, να πω δύο ματιναδάρες που έγραψε ο Γιάννης ο Καπετανάκης για την Κρήτη και είπε: ερώτηξα ένα σοφό ήντα σημαίνει Κρήτη, κι είπε μου είναι του Θεού το πατρικό του σπίτι. Κι ύστερα τον ερώτηξα, η Λεβεδιά έχει κοπέλια, και μου είπε μια κόρη έχει η Λεβεδιά και την Ελένε Κρήτη, και γόνια Ρέθεμνος Χανιά, Ηράκλειο Λασίθη.
1: Τσατριστικές, τσατριστικές κουβέντες μου, τσατριστικές.
0: Καλημέρα στη Ρούλα Καναμπούχλη, μας ακούει, μας στέλνει την καλημέρα της σήμερα 29 Μαΐου. Να έχετε της Παναγίας την ευχή και από την Αγία Υπομονή ακόμα άλλη μία. Να σας προσέχουν και οι δυο σε αυτό το δύσκολο καιρό και

0: Να έχετε υγεία. Καλό τριήμερο. Και για τα παιδάκια που δίνουν εξετάσεις αυτές τις μέρες, όχι άγχος, να είναι συγκεντρωμένα και όλα θα πάνε καλά. Μια ωραία ματινάδα λέει, να έχετε δύναμη Θεού στην κόλλα και στην πένα. Και αν δεν τους φτάσει ο στόχος σας, να είστε ευτυχισμένα.
1: Το σεβασμό μη χάσεις.
0: Αντρίστηκες κουβέντες λοιπόν. Και φεύγοντας να αφιερώσουμε το τραγούδι στην κυρία Ελένη που το ζήτησε. Βασιλικάκι μου. Νίκος Γωνιανάκης για το τελείωμα. Καλό τρίμερο σε όλους, καλά να περάσετε. Θα τα πούμε το καλοκαίρι. Όχι πολύ μακριά, το καλοκαίρι έρχεται τη Δευτέρα, το Αγίου Πνεύματος. Καλή φώτιση σε όλους. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη Τετάρτη. Όχι τη Δευτέρα γιατί είναι αργία, την επόμενη Τετάρτη.

0: στην Κρήτη ζήλε, παιδιά. Μια προσφορά.
1: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
2: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
3: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
4: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
5: Τούρκος δημοσιογράφος ισχυρίζεται πως η Μπεσίκτας έκανε πρόταση στον τεχνικό της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, για συμβόλαιο 2 ετών. Ο 24χρονος θερματοφύλακας Δημήτρης Τουρνάρας ετοιμάζεται για την επιστροφή του στον Ολυμπιακό, προκειμένου να αντικαταστήσει τον Μπότη που μένει ελεύθερος το καλοκαίρι. Ερχόμενος με κεκτημένη ταχύτητα από τον θρίαμβο στη EuroLeague, ο Ολυμπιακός μετέτρεψε το πρώτο παιχνίδι της ημιτελικής σειράς του πρωταθλήματος μπάσκετ με την ΑΕΚ σε βραδιά γιορτής. Ανώτερη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, οι Ερυθρόλευκοι επιβλήθηκαν της Ένωσης στο ΣΕΦ με 94-77 και έκαναν το 1-0 στα ημιτελικά της Basket League. Το πρώτο βήμα για την πρόκρισή του στους τελικούς της Basket League έκανε χθες βράδυ ο Παναθηναϊκός, επικρατώντας του ΠΑΟΚ με 114-102 στο T-Center της Αθήνας. Μία νίκη μακριά από τον 14ο συνεχόμενο τίτλο του στη Water Polo League Ανδρών βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Στον τρίτο γύρο του Ρολάν Γκαρός με εξωπραγματική ανατροπή η Μαρία Σάκαρη.
6: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
7: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ, προβιδάκης, αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών, έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ρεμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ, προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ, προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
8: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Οργατήφ των Πλαστικών Κρήτης.
9: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
8: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
10: Οργατήφ, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Οργατήφ, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Οργατήφ, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
8: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
11: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
12: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
11: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
12: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
11: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
12: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
11: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
12: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
11: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
12: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
11: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
12: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
11: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας ντομάτα Runner σε υποκείμενο Tronix.
12: Runner και Tronix.
11: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
13: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
14: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
15: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Πάρετε οτι κιότι, ελάτε στο Ματαλιώτη.
9: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
16: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
9: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
16: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
9: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
16: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
17: Ο αθλητικός όμιλος Τυμπακίου καλεί όλα τα μέλη και τους φίλους της ομάδας στη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί αυτή την Παρασκευή 29 Μαΐου και ώρα 8.30 το βράδυ στο χώρο του βοηθητικού γηπέδου του Σωματείου. Θέματα της συνέλευσης, έκθεση πεπραγμένων, παρέτηση του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη, καθώς οι εξελίξεις για το μέλλον του Συλλόγου είναι σημαντικές. Αυτή την Παρασκευή, 29 Μαΐου και ώρα 8.30 το βράδυ, στο χώρο του Βοηθητικού Γηπέδου. Αθλητικός Όμιλος Τυμπακίου, όλοι μαζί για τη συνέχεια και τη δύναμη της ομάδας μας στην τρίτη εθνική κατηγορία τη νέα ποδοσφαιρική σεζόν.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
19: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
3: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
4: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει. Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο? Η Λεβιτοπία Μεσαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα, με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία Μεσαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πετροκεφαλίου σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο κρητικό γλέντι γεμάτο μουσική, κέφι και παράδοση.
5: Πάνω στα χέρια σου κρατείς την άνοιξη κερά μου.
4: Τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, η μέρα του Αγίου Πνεύματος, στην κεντρική πλατεία του Πετροκεφαλίου στη Μεσαρά Ηρακλείου. Ο μοναδικός Βαγγέλης Λιανάκης έρχεται να ξεσηκώσει τον κόσμο με ένα αυθεντικό κρητικό πρόγραμμα μέχρι το πρωί.
5: Διώξε τσι μάνα, τσι γιατρού.
4: Μια βραδιά με λύρα, χορό, παρέα και γνήσια κρητική φιλοξενία εκεί όπου η παράδοση συναντά το γλέντι και η διασκέδαση γίνεται μια μεγάλη παρέα.
5: Μου, πέρδικα,
4: ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Για πληροφορίες και κρατήσεις στο τηλέφωνο 6976-312-660.
5: Κάθε που πάω στο χωριό.
4: Δευτέρα 1η Ιουνίου, η μέρα του Αγίου Πνεύματος με τον Βαγγέλη Γιαννάκη και το κριτικό συγκρότημά του.
5: Απόψε παμαγιά μου, χάρη θα σου ζητήσω.
4: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Πετροκεφάλι Μεσαράς.
5: Θα την έκαψω την καρδιά.
4: Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Πετροκεφαλίου. Μην το χάσετε.
2: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι.
6: Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτόριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
7: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
8: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
7: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
8: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
9: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 28920 22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
3: Έχεις ακίνητο προσπόληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist.
10: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αϊγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
11: Το Matala Beach Festival είναι εδώ. 19, 20 και 21 Ιουνίου σας προσκαλεί να ανακαλύψετε την πιο μαγική παραλία του καλοκαιριού. Ελένα Παπαρίζου, Αναστασία, Τόνι Σφίνος, Γεωργία Νταγάκη, Βούλα Στρατάκη, Δημήτριος και η Alone Together, Tribute στον Queen και The Doors. Και τα απόλυτα beach parties στο Cave Stage με τους Lex Lay, Lefrak, Akan, Kefi, Andy Manson και Anthony. Έτοιμοι! Matala Beach Festival 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: τραγούδι.
1: Ερωτόκριτος.
0: Σίδερα δε με στέλνουνε σκοινιά, δε με βαστούνε.
1: 87,9.
0: Αυτός που βγαίνει στην κορφή, να τον ειδούνε άλλοι. Φαίνεται ακόμη πιο μικρός, απόσταση μεγάλη.
1: Εδώ χτυπά η καρδιά της Κρήτης.
2: Πάνε τα χρόνια και περνούν, σαν το νερό που τρέχει, σαν σύννεφα του ουρανού, από τα παίρνει ο αέρας. Και ώστε να κλείσει ο άνθρωπος τα μάτια και να ανοίξει, φεύγει η ζωή σαν αστραπή που χάνεται και σβήνει.

και να ξαναγινούμουνε 10 χρονών κοπέλι. 10 χρονών κοπέλι να ζήσω χρόνια όμορφα που το γλυκά σαν μέλι, και να ξαναγυρίζανε τα χρόνια πάλι ο πίσω. Τα χρόνια πάλι ο πίσω κι είναι στις όμορφες στιγμές, να θέλα ξαναζήσω, να πάρω απάνω το στενό να σμίξω τσιγερό τους. Αχ, να σμίξω τσιγερό τους, να το σε δώσω ένα

στιμές. Να τον εσμίξω στου χωριού τις στράτες πορπαταρ. Τις στράτες πορπαταρινά σέρνιτσι κατσίκες του τις σκύλους το μουλάρι. Να στέκει στον ευκάλι.

όσοι φέρνε μέσα στο φτωχικό του. Μέσα στο φτωχικό του κι άλλο δεν είχε το χωριό με το φιλότιμό του, και η γιαγιά να γούζεται

όσα σου και πάψε, Μιχελάκη. Και πάψε, Μιχελάκη, κι ό,τι έχεις ψήσει, βάλε μας να πιούμε ένα γρασάκι.

Κουτιά, δε στένω μπλιό τσικάλι. Δε στένω μπλιό τσικάλι, έκαει κάτι μια φορά, να μην καω την άλλη.

0: αυτός.
1: Όπα και θα σε κλέψω μια βραδιά, μιλώ ζαρίφικο μου. Όπα κι αντίς για το Ινατιτζή θα γίνει το δικό μου.
0: Ερωτόκριτος.
1: Μερακλείδες το έχουνε και ξέρουν πως γρετούνε. Όπα ξέρουνε πως πεθαίνουνε, μα ξέρουνε και να ζουνε.
0: 87,9.

0: Ερωτόπιτος. Η ώρα είναι 2.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Με το νέο ευρωπαϊκό μεταναστευτικό πλαίσιο να τίθεται σε εφαρμογή από τις 12 Ιουνίου, η Αθήνα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα διπλό κύμα πίεσης, τις δεκάδες χιλιάδες επιστροφές μεταναστών από τη Γερμανία και την επέκταση του νέου πυκνού μεταναστευτικού διαδρόμου Λιβύη-Κρήτη προς Κοκελέρο, με το επιχείρημα ότι τα δύο αυτά νησιά έχουν έτοιμες δομές για τη νέα εποχή του ευρωπαϊκού ασύλου. Πρώτη στις ώρες εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ουραγεί στους μισθούς, πρωταθλητές στα επιχειρηματικά κέρδη, το ελληνικό παράδοξο που καταγράφεται στα στοιχεία της Eurostat. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, καθώς πηγές στην Ουάσιγκτον αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε πλαίσιο συμφωνίας για παράταση της κατάπαυσης του πυρός, χωρίς όμως να έχει δοθεί ακόμη το πράσινο φως από τον Τραμπ. Πρεμιέρα με νεοελληνική γλώσσα για τους μαθητές των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σοβαρό πλήγμα για τα φιλόδοξα διαστημικά σχέδια του Jeff Bezos αποτέλεσε η έκρηξη ενός πυράβλου New Glenn της Blue Origin κατά τη διάρκεια δοκιμών στη Φλόριντα.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
5: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
4: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο οίδιο.
5: Μπελέντο, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
4: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
5: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο σε μήλας φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
6: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος.

0: τέλος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
1: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
0: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
1: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Χοιρινή μπριζόλα λαιμός ή καρέ το κιλό 6,35. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7,55. Σκύπ σκόνη 50 μεζούρες 8,28. Ζυμαρικά στέλα νούμερο 6, νούμερο 10, 0,73. Φρυγανιές φόρμα σταρένιες οικογενειακή συσκευασία 360 γραμμαρίων 1,34. Ούζο πλωμαρίου 700 ml 10,98. Χαρτί υγείας Mama Soft Original 2,47. Μπίρα Fix κουτί η Εξάδα 4,39. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 28 91 0 92 4 34.
2: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
3: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
4: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη
5: Ακούστε
4: λύση.
5: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη ζήλε, παιδιά, με το Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μια προσφορά.
6: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
1: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
7: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
8: Ερωτόκριτος 87,9.
2: η φωνή της Κρήτης.

Ερωτόκριτος. Ακούστε τα πιο αγαπημένα τραγούδια, τις μεγαλύτερες κριτικές επιτυχίες

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6+2 δώρο 5,95 €. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μορομάντιλων Baby Care αξίας 8 € σε μία απόδειξη κερδίζετε 3 €. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 € στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7,95 € το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2,18 €.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κριτικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
6: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε αλφα. Παντού.
9: Δηλαδή,
10: αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
11: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
12: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη. Χορηγός της εκπομπής.
13: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
14: Ο αθλητικός όμιλος Τυμπακίου καλεί όλα τα μέλη και τους φίλους της ομάδας στη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί αυτή την Παρασκευή 29 Μαΐου και ώρα 8.30 το βράδυ στο χώρο του βοηθητικού γηπέδου του Σωματείου. Θέματα της συνέλευσης, έκθεση πεπραγμένων, παρέτηση του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη, καθώς οι εξελίξεις για το μέλλον του Συλλόγου είναι σημαντικές. Αυτή την Παρασκευή, 29 Μαΐου και ώρα 8.30 το βράδυ, στο χώρο του βοηθητικού γηπέδου, αθλητικός όμιλος Τυμπακίου, όλοι μαζί για τη συνέχεια και τη δύναμη της ομάδας μας στην τρίτη εθνική κατηγορία τη νέα ποδοσφαιρική σεζόν.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
12: Ερωτόκριτος.

0: ψηλό.
1: Ερωτόκριτος.
0: Επέρασε ο παλιατζής κι ότι ήταν δικό σου.
1: 87,9.
0: Είσαι σε δράση, είσαι καημός, είσαι πληγή και πόνος.
1: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

να παίρνεις τσιπαραουρούς και τσικακούς ανθρώπους. Ξεδιαλέγε έτσι τσαχριστούς και έτσι ψευτώντα είδες. Ω, παναφύσεις μόνο εις τη ζωή ανθρώπους μερακλείδες.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Τούρκος δημοσιογράφος ισχυρίζεται πως η Μπεσίκτας έκανε πρόταση στον τεχνικό της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, για συμβόλαιο 2 ετών. Ο 24χρονος θερματοφύλακας Δημήτρης Τουρνάρας ετοιμάζεται για την επιστροφή του στον Ολυμπιακό, προκειμένου να αντικαταστήσει τον Μπότη που μένει ελεύθερος το καλοκαίρι. Ερχόμενος με κεκτημένη ταχύτητα από τον θρίαμβο στη EuroLeague, ο Ολυμπιακός μετέτρεψε το πρώτο παιχνίδι της ημιτελικής σειράς του πρωταθλήματος μπάσκετ με την ΑΕΚ σε βραδιά γιορτής. Ανώτερη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, οι Ερυθρόλευκοι επιβλήθηκαν της Ένωσης στο ΣΕΦ με 94-77 και έκαναν το 1-0 στα ημιτελικά της Basket League. Το πρώτο βήμα για την πρόκρισή του στους τελικούς της Basket League έκανε χθες βράδυ ο Παναθηναϊκός, επικρατώντας του ΠΑΟΚ με 114-102 στο T-Center της Αθήνας. Μία νίκη μακριά από τον 14ο συνεχόμενο τίτλο του στη Water Polo League Ανδρών βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Στον τρίτο γύρο του Ρολάν Γκαρός με εξωπραγματική ανατροπή η Μαρία Σάκαρη.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Νομίζεις πως όλα τα υβρίδια αγκουριού είναι ίδια?
5: Η Φύτο Ελλάς προτείνει το υβρίδιο που αλλάζει τα δεδομένα στην καλλιέργεια αγκουριού.
4: Ρεμπέκα.
5: Μακρύ αγκούρι για ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή φύτευση.
4: Καρπός 32 με 34 εκατοστά χωρίς λαιμό.
5: Με έντονη ράβδωση και σκούρο πράσινο χρώμα.
4: Ρεμπέκα. Φυτό. Χωρίς καλλιεργητικά προβλήματα.
5: Πολύ ζωηρό και ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες.
4: Υψηλή ανοχή στο οίδιο και ανθεκτικότητα στην ίωση CYSDV.
5: Ρεμπέκα. Με σταθερή ποιότητα και απόδοση καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
4: Ρεμπέκα. Υβρίδιο αγκουριού από τον Ισπανικό οίκο παραγωγής σπόρων σε μήλας Φύτο.
5: Τώρα και στην Ελλάδα από την Φύτο Ελλάς.
4: Ρεμπέκα. Γιατί όλα τα υβρίδια αγκουριού δεν είναι ίδια.
6: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
7: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
8: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,5 ευρώ το κιλό. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί, 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο, 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο, 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι, 3 κιλά, 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Χλωρίνη Ultra Λεμόνι 2 λίτρα.

0: 3,50 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρι Fresh Market. Στο Τιμπάκι. Στην είσοδο από Μύρες. Μίνι Μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
1: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργίου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
2: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
3: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό.
2: Δεν υπάρχει.
3: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
2: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
3: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
4: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
5: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
6: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
7: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
6: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
8: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
9: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Λίμνες στα μάτια σου βάθιες που υποτιμώ αρμενίσαν. Αχ, η αγάπη μου.
0: Μόνο κριτικά.

Τα χρώματα της Κρήτης. Οι στιγμές της, η μουσική της. Εδώ στον Ερωτόκριτο 87,9.

Από να στο βροντίσει. Απάνω όρκιζό σου να κάνεις, μη μας χωρίσει. Απάνω όρκιζό σου να κάνεις, μη μας χωρίσει. Ψεύτικους όρκους μου δίνες, πως μ' αγαπάς τα αλήθεια.

0: Ερωτόκριτος.
1: Βάρες μου χανιωτικές, κορφή του ψιλορίτη, κορφή του ψιλορίτη.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Στα ψηλά τα βουνά να κοιμάμαι, στο Αιγαίο να δίνω φιλιά.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι στα ανατολικά βορίζει 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6, στα δυτικά νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση κυρίως σε δυτικά και νότια. Σημερινές θερμοκρασίες: 23 Μύκονος, 24 Λίμνος Πάρος, 25 Θάσος Σύφνος, 26 Αλεξανδρούπολικός Νάξος, 27 Ρέθυμνος Σάμος Χανιά, 28 Ηράκλειο Καλαμάτα Τρίκαλα, 29 Γιαννιτσά Κέρκυρα Πρέβεζα, 30 Αθήνα Άρτα Σπάρτη.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίαν ο Γιαννάκης στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίαν ο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίαν ο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
4: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
6: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
7: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
8: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο ικοπροκάτ.gr. Ικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
9: Ωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
10: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
9: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
11: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
9: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά, και καλύτερη σοδιά.
10: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
12: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
10: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
12: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
10: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
12: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920-24218.
10: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
13: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
14: Το Matala Beach Festival είναι εδώ! 19, 20 και 21 Ιουνίου σας προσκαλεί να ανακαλύψετε την πιο μαγική παραλία του καλοκαιριού. Ελένα Παπαρίζου, Αναστασία, Τόνι Σφίνος, Γεωργία Νταγάκη, Βούλα Στρατάκη, Δημήτριος και η Alone Together, Tribute στον Queen και The Doors. Και τα απόλυτα beach parties στο Cave Stage με τους Lex Lay, Lefrak, Akan, Kefi, Andy Manson και Anthony. Έτοιμοι! Matala Beach Festival 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

την εποχή σε γνώρισα μικρή μου. Σε γνώρισα μικρή μου και σαν τον ήλιο έλαμψες τη σκοτεινή ζωή μου. Σαν τούτηνε την εποχή, σαν τούτηνε την εποχή, σε γνώρισα γλυκιά μου. Σε γνώρισα γλυκιά μου και πλάσε χίλια όνειρα για σένα η καρδιά μου. Πριν σε γνωρίσω η ζωή, πριν σε γνωρίσω η ζωή, δεν είχε σημασία. Δεν είχε σημασία, κοντά σε σένα γνώρισα του

Σ' άξιζε και σ' αγάπησα. Σ' άξιζε και σ' αγάπησα και όλα σου τα κάνω. Όπα, όπα και όλα σου τα κάνω χαλάλι και μες στην καρδιά άλλη δεν ξαναβάνω. Πάλεψα στην αγάπη μας. Πάλεψα στην αγάπη μας.

Μα πες με δά πως θα περνώ στο ραντεβού το τόπο. Σ' άξιζε και

0: κοιμάται το μυαλό πολλά και βάρια να στενάζει.
1: Ερωτόκριτος.
2: Αγκάλιασέ με, σφίξε με μέχρι να νιώσω πόνο.
1: Ακούμε κριτικά.

0: πληγώνει.
1: Ακούμε κριτικά.
0: Βρέχει το μαξελάρι μου, τσαγάπη σου το δάκρυ.
1: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Η παγκόσμια κρίση της μοναξιάς και η συνεργασία των διαφορετικών γενεών, νέων και ατόμων τρίτης ηλικίας για την αντιμετώπιση της ήταν το κεντρικό θέμα στη νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, στην οποία εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Τις έντονες αντιδράσεις της Δύσης και του ΝΑΤΟ έχει προκαλέσει το περιστατικό που συνέβη στη Ρουμανία όταν ρωσικό ντρόν χτύπησε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι, η οποία συνορεύει με την Ουκρανία. 2 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Κύμα φυγής στη σύνταξη. Νέο ρεκόρ ετήσεων. Κυρίαρχοι των δεξαμενόπλοιων είναι οι Έλληνες εφοπλιστές, οι οποίοι διαθέτουν και τον μεγαλύτερο στόλο στον κόσμο, ενώ κατέχουν ηγετική θέση και στις νέες ναυπηγήσεις με υπερτετραπλάσιο ρυθμό παραγγελιών από άλλα ναυτιλιακά κράτη. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.377 μονάδες. Σε τροχιά σύγκρουσης με την Αρμενία βρίσκεται η Ρωσία λόγω των φιλοδοξιών της για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και οποιαδήποτε προοπτική παραμένει χρόνια μακριά.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει, γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Καλλιεργείς ντομάτα Βελανιδή?
5: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση?
4: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
5: Sole Mio. Τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
4: Sole Mio. Φυτό εύρωστο. Κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στην ίωση του αλευρόδι TYLCV.
5: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα, με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
4: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
6: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πετροκεφαλίου σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο κρητικό γλέντι γεμάτο μουσική, κέφι και παράδοση.
7: Πάνω στα χέρια σου κρατείς την άνοιξη κερά μου.
6: Τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, η μέρα του Αγίου Πνεύματος, στην κεντρική πλατεία του Πετροκεφαλίου στη Μεσαρά Ηρακλείου. Ο μοναδικός Βαγγέλης Λιανάκης έρχεται να ξεσηκώσει τον κόσμο με ένα αυθεντικό κρητικό πρόγραμμα μέχρι το πρωί.
7: Διώξε τσι μάνα, τσι γιατρού.
6: Μια βραδιά με λύρα, χορό, παρέα και γνήσια κρητική φιλοξενία εκεί όπου η παράδοση συναντά το γλέντι και η διασκέδαση γίνεται μια μεγάλη παρέα.

0: Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Για πληροφορίες και κρατήσεις στο τηλέφωνο 6976 312 660.
1: Κάθε που πάω στο χωριό.
0: Δευτέρα 1η Ιουνίου, ημέρα του Αγίου Πνεύματος με τον Βαγγέλη Γιαννάκη και το κριτικό συγκρότημά του.
1: Απόψε τα μαγεία μου, χάρη θα σου ζητήσω.
0: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Πετροκεφάλι Μεσαράς.
1: Θα την έκαψω την καρδιά.
0: Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογος Πετροκεφαλίου. Μην το χάσετε.
2: Σούπερ μάρκετ Σφαγιαννάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας μισό ή ολόκληρο το κιλό 11.39. Κοτόπουλο νοπό πίνδου άρτας 3.90. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά το κιλό 13.20. Νες καφέ 200 γραμμαρίων 5.99. Ηλιέλαιο νούτρια 1 λίτρο 2.68. Τιμπέρα Λατίνη, σετ τριών τεμαχίων, 2,49. Απορρυπαντικό υγρό πλυντηρίου ρούχων όμο, 30 μεζούρες, 3,62. Dav Douz, 720 ml, 2,88. Αμίτα Motion, 1 λίτρο, 1,94. Μπύρα Αλφα, κουτί ή εξάδα, 4,69. Σούπερ μάρκετ Σφαγιαννάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
4: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
5: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
6: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
7: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: κεφάλι.
1: Ερωτόκριτος.
2: Ταξίδια. Ταξίδια κάνουμε το νου. Κι είναι μόνο δικά μου. Η μόνη μου αποσκευή είναι τα όνειρά μου.

άντρας που είναι φρόνιμος, έχει αντρία και χάρη. Έχει αντρία και χάρη. Αυτός στενάνε απ' Αρθινά, αυτός στενάνε απ' Αρθινά, ψηλού

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986 781 668. Social Elite Specialist.
4: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο? Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβιτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920 22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου. Δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
5: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
6: Η Φιλιάνα στις Μύρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μύρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6+2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίας 8 ευρώ σε μία απόδειξη κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασίων Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
5: Ο αθλητικός όμιλος Τυμπακίου καλεί όλα τα μέλη και τους φίλους της ομάδας στη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί αυτή την Παρασκευή 29 Μαΐου και ώρα 8.30 το βράδυ στο χώρο του βοηθητικού γηπέδου του Σωματείου. Θέματα της συνέλευσης, έκθεση πεπραγμένων, παρέτηση του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη, καθώς οι εξελίξεις για το μέλλον του Συλλόγου είναι σημαντικές. Αυτή την Παρασκευή, 29 Μαΐου και ώρα 8.30 το βράδυ, στο χώρο του βοηθητικού γηπέδου, αθλητικός όμιλος Τυμπακίου, όλοι μαζί για τη συνέχεια και τη δύναμη της ομάδας μας στην τρίτη εθνική κατηγορία τη νέα ποδοσφαιρική σεζόν.
9: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
10: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
9: Ερωτόκριτος.
11: Έλα και πες μου σ' αγαπώ στον τάφο μου απάνω. Να αναστηθώ, να σηκωθώ, να μην ξαναποθάνω.

0: Ερωτόκριτος.
1: Πέρδικα που είναι ελεύθεροι μες στο κλουβί δεν μπαίνει. Χίλιες φορές το θάνατο παράφυλακισμένοι.

0: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,5 ευρώ το κιλό. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κοκακόλα κουτί, 0,90. Κοκακόλα 1,5 λίτρο, 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο, 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι, 3 κιλά, 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive, 3 ευρώ. Χλωρίνη Ultra λεμόνι, 2 λίτρα, 3 ευρώ και 50 λεπτά. Σάλτσα Γκρέκα, 0,70. Ξυλούρης Fresh Market, στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
1: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
2: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
1: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
2: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
1: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
2: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
1: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
2: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
1: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
2: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
1: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
2: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
1: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας ντομάτα Runner σε υποκείμενο Tronix.
2: Runner και Tronix.
1: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
3: Στο φυτόριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892-053-100. Φυτόριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
4: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
5: Πώς έτσι, ρε Μανώλη?
4: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
6: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif. Για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif. Για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
4: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
7: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
8: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
9: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τιμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
11: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι

0: το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
1: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη. Χορηγός της εκπομπής.
2: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος στους 87,9. Πάνω απ' όλα Ερωτόκριτος.
1: Όποιος μπορεί απ' τα βάσανα που έχω να μ' απαλλάξει, η μοίρα στον παράδεισο θα τον εκατατάξει.

0: Απόκριτος.
1: Στη σκέψη να χωρίσω με και ο ουρανός δακρύζει. Με ήλιο, χωρίς σύννεφα θαρώ, όπως ψυχαλίζει.

Υπάρχω, υπάρχω μες στη σκέψη σου, υπάρχω εις τη ζωή σου. Κι ώσπου να ζεις, κι εγώ θα ζω μέσα στη θύμησή σου. Υπάρχω, υπάρχω, υπάρχω μες στη σκέψη σου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
3: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
4: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πετροκεφαλίου σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο κρητικό γλέντι γεμάτο μουσική, κέφι και παράδοση.
5: Πάνω στα χέρια σου κρατείς την άνοιξη κερά μου.
4: Τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, ημέρα του Αγίου Πνεύματος, στην κεντρική πλατεία του Πετροκεφαλίου στη Μεσαρά Ηρακλείου. Ο μοναδικός Βαγγέλης Λιανάκης έρχεται να ξεσηκώσει τον κόσμο με ένα αυθεντικό κρητικό πρόγραμμα μέχρι το πρωί.
5: Διώξε τσι μάνα, τσι γιατρούς, άπου με τυραννούν.
4: Μια βραδιά με λύρα, χορό, παρέα και γνήσια κρητική φιλοξενία εκεί όπου η παράδοση συναντά το γλέντι και η διασκέδαση γίνεται μια μεγάλη παρέα.
5: Στερουσιάνη μου, πέρδικα, πέρδικα πλούμισμε.
4: Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Για πληροφορίες και κρατήσεις στο τηλέφωνο 6976 312 660.
5: Κάθε που πάω στο χωριό.
4: Δευτέρα 1η Ιουνίου, ημέρα του Αγίου Πνεύματος, με τον Βαγγέλη Γιαννάκη και το κριτικό συγκρότημά του.
5: Απόψε τα μαγεία μου, χάρη θα σου ζητήσω.
4: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Πετροκεφάλι Μεσαράς.
5: Θα την έκαψω την καρδιά.
4: Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Πετροκεφαλίου. Μην το χάσετε.
6: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
7: Αν μείνει, Θεέ μου, φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι, όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
8: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
7: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
9: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, ο Μήλος Φιδάκη.
10: Welcome Stores, Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920 22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
11: Το Matala Beach Festival είναι εδώ. 19, 20 και 21 Ιουνίου σας προσκαλεί να ανακαλύψετε την πιο μαγική παραλία του καλοκαιριού. Ελένα Παπαρίζου, Αναστασία, Τόνι Φίνος, Γεωργία Νταγάκη, Βούλα Στρατάκη, Δημήτριος και η Alone Together, Tribute στον Queen και The Doors. Και τα απόλυτα beach parties στο Cave Stage με τους Lex Lay, Lefrak, Akan, Kefi, Andy Manson και Anthony. Έτοιμοι! Matala Beach Festival 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
13: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η Κρήτη τραγουδάει
1: Ερωτόκριτος.
2: Γαλαζοπράσινος γυαλός στα μάτια σου βρυχάται, κι όποιος θα μπει και δεν πνιγεί, θα έχει να το διδάτε.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ποια μυρισμένη αγκαλιά, ποια μυρισμένη αγκαλιά θα βρίχνεις να κοιμάσαι.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Ντροπή δεν είναι να αγαπάς και να το λες συνάμα, και να το λες συνάμα.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ζηλεύω, καρδιά μου. Ζηλεύω άμα θα δω πουλιά ζευγάρι στον αέρα. Και ασημαδεύγει ο κυνηγός με το τζιφτέ στη χέρα.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Η παγκόσμια κρίση της μοναξιάς και η συνεργασία των διαφορετικών γενεών, νέων και ατόμων τρίτης ηλικίας για την αντιμετώπιση της ήταν το κεντρικό θέμα στη νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, στην οποία εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Τις έντονες αντιδράσεις της Δύσης και του ΝΑΤΟ έχει προκαλέσει το περιστατικό που συνέβη στη Ρουμανία όταν ρωσικό ντρόν χτύπησε πολυκατοικία στη

0: στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
1: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
3: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
2: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο ίδιο.
3: Μπελέντο, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
2: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
3: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο σε μήλας φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
4: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
6: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
7: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης. Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Χοιρινή μπριζόλα λεμός ή καρέ το κιλό 6,35. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7,55. Σκύπ σκόνη 50 μεζούρες 8,28. Ζυμαρικά στέλα νούμερο 6 νούμερο 10 0,73. Φρυγανιές φόρμα σταρένιες οικογενειακή συσκευασία 360 γραμμαρίων 1,34. Ούζο πλωμαρίου 700 ml 1098. Χαρτί υγείας Mama Soft Original 247. Μπύρα Fix κουτί ή εξάδα 439. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης. Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 2893-0-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 2891-092-434.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
10: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει η Λεβεντιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μια προσφορά.
11: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
12: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
0: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist.
3: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
4: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
3: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
5: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif. Για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif. Για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
3: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μορομάντιλων Baby Care αξίας 8 ευρώ σε μία απόδειξη κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
8: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
9: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
10: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
4: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
11: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
4: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
11: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
4: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920 24218.
11: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
12: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκο.
13: Ο αθλητικός όμιλος Τυμπακίου καλεί όλα τα μέλη και τους φίλους της ομάδας στη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί αυτή την Παρασκευή 29 Μαΐου και ώρα 8.30 το βράδυ στο χώρο του βοηθητικού γηπέδου του Σωματείου. Θέματα της συνέλευσης: έκθεση πεπραγμένων, παρέτηση του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη, καθώς οι εξελίξεις για το μέλλον του Συλλόγου είναι σημαντικές. Αυτή την Παρασκευή, 29 Μαΐου και ώρα 8.30 το βράδυ, στο χώρο του Βοηθητικού Γηπέδου. Αθλητικός Όμιλος Τυμπακίου. Όλοι μαζί για τη συνέχεια και τη δύναμη της ομάδας μας στην τρίτη εθνική κατηγορία τη νέα ποδοσφαιρική σεζόν.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Νομίζεις πως όλα τα υβρίδια αγκουριού είναι ίδια?
3: Η Φύτο Ελλάς προτείνει το υβρίδιο που αλλάζει τα δεδομένα στην καλλιέργεια αγκουριού.
2: Ρεμπέκα.
3: Μακρύ αγκούρι για ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή φύτευση.
2: Καρπός 32 με 34 εκατοστά χωρίς λαιμό.
3: Με έντονη ράβδωση και σκούρο πράσινο χρώμα.
2: Ρεμπέκα. Φυτό. Χωρίς καλλιεργητικά προβλήματα.
3: Πολύ ζωηρό και ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες.
2: Υψηλή ανοχή στο οίδιο και ανθεκτικότητα στην ίωση CYSDV.
3: Ρεμπέκα. Με σταθερή ποιότητα και απόδοση καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
2: Ρεμπέκα. Υβρίδιο αγκουριού από τον Ισπανικό οίκο παραγωγής σπόρων σε μήλα Φύτο.
3: Τώρα και στην Ελλάδα από την Φύτο Ελλάς.
2: Ρεμπέκα. Γιατί όλα τα υβρίδια αγκουριού δεν είναι ίδια.
4: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
5: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,5 ευρώ το κιλό. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί, 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο, 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο, 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι, 3 κιλά, 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Χλωρίνη Ultra Lemoni 2 λίτρα 3 ευρώ και 50 λεπτά. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι Μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 780.
4: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πετροκεφαλίου σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο κρητικό γλέντι γεμάτο μουσική, κέφι και παράδοση.
6: Πάνω στα χέρια σου κρατείς την άνοιξη κερά μου.
4: Τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, η μέρα του Αγίου Πνεύματος, στην κεντρική πλατεία του Πετροκεφαλίου στη Μεσαρά Ηρακλείου, ο μοναδικός Βαγγέλης Λιανάκης έρχεται να ξεσηκώσει τον κόσμο με ένα αυθεντικό κρητικό πρόγραμμα μέχρι το πρωί.
6: Διώξε τσι μάνα, τσι γιατρούς, από με τυραννούμε.
4: Μια βραδιά με λύρα, χορό, παρέα και γνήσια κρητική φιλοξενία εκεί όπου η παράδοση συναντά το γλέντι και η διασκέδαση γίνεται μια μεγάλη παρέα.
6: Στερουσιάνη μου περδίκα, περδίκα πλούμισμε.
4: Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Για πληροφορίες και κρατήσεις στο τηλέφωνο 6976 312 660.

0: Δευτέρα, 1η Ιουνίου, η μέρα του Αγίου Πνεύματος με τον Βαγγέλη Γιαννάκη και το κριτικό συγκρότημά του. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Πετροκεφάλι Μεσαράς. Διοργάνωση, Πολιτιστικό Σύλλογος Πετροκεφαλίου. Μην το χάσετε!
1: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ... Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
2: Έχουμε Αλφα, παντού.
1: Δηλαδή?
2: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα.
3: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
4: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
6: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
7: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αγάπη χαϊδεμένη μου και ερώτα ταξιδιάρη.
0: Ερωτόκριτος.
1: Μπορώ για το χατήρι σου θεριά να κουλατρίσω. Θεριά να κουλατρίσω.
0: Η φωνή της Κρήτης.
1: Χαλά ο κόσμος τη στιγμή που την εξανοίγω. Όπου την εξανοίγω.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23

0: 693 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
1: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892-053-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
2: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκινητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
3: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
4: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
5: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
4: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τιμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
6: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
7: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα, όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892-022-242.
8: Το Matala Beach Festival είναι εδώ! 19, 20 και 21 Ιουνίου σας προσκαλεί να ανακαλύψετε την πιο μαγική παραλία του καλοκαιριού. Ελένα Παπαρίζου, Αναστασία, Τόνι Φίνος, Γεωργία Νταγάκη, Βούλα Στρατάκη, Δημήτριος και η Alone Together, Tribute στον Queen και The Doors. Και τα απόλυτα beach parties στο Cave Stage με τους Lex Lay, Lefrak, Akan, Kefi, Andy Manson και Anthony. Έτοιμοι! Matala Beach Festival 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
6: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
9: Ερωτόκριτος 87,9, 23.

0: 87,9.
1: Μη φεύγεις, μη με παρατάς, κι είναι η ζωή μου μαύρη, κι είναι η ζωή μου μαύρη.
0: 24 ώρες μόνο κριτικά.

απόψε αγκαλιάζες τον ένα και τον άλλο. Έμαθα εγώ και μοναχός και δεν παράπονουμε. Και μαγειρεύω και διπνώ και θέτω και κοιμούμε. Και μαγειρεύω και διπνώ.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 8.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Η παγκόσμια κρίση της μοναξιάς και η συνεργασία των διαφορετικών γενναίων, νέων και ατόμων τρίτης ηλικίας για την αντιμετώπιση της ήταν το κεντρικό θέμα στη νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, στην οποία εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Τις έντονες αντιδράσεις της Δύσης και του ΝΑΤΟ έχει προκαλέσει το περιστατικό που συνέβη στη Ρουμανία όταν ρωσικό ντρόν χτύπησε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι, η οποία συνορεύει με την Ουκρανία. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν. Κύμα φυγής στη σύνταξη. Νέο ρεκόρ αιτήσεων. Κυρίαρχοι των δεξαμενόπλοιων είναι οι Έλληνες εφοπλιστές, οι οποίοι διαθέτουν και τον μεγαλύτερο στόλο στον κόσμο, ενώ κατέχουν ηγετική θέση και στις νέες ναυπηγήσεις με υπερτετραπλάσιο ρυθμό παραγγελιών από άλλα ναυτιλιακά κράτη. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.377 μονάδες. Σε τροχιά σύγκρουσης με την Αρμενία βρίσκεται η Ρωσία λόγω των φιλοδοξιών της για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και οποιαδήποτε προοπτική παραμένει χρόνια μακριά.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη εκθέση. Μας, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
6: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψύξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Levy

0: Γενικά, ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
1: Έπιπλο Πατσουράκης.
0: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
1: Έπιπλο Πατσουράκης.
0: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
1: Έπιπλο Πατσουράκης.
0: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
1: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
2: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη ζήλε παιδιά με το Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
3: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
4: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
5: Ο αθλητικός όμιλος Τυμπακίου καλεί όλα τα μέλη και τους φίλους της ομάδας στη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί αυτή την Παρασκευή 29 Μαΐου και ώρα 8.30 το βράδυ στο χώρο του βοηθητικού γηπέδου του Σωματείου. Θέματα της συνέλευσης, έκθεση πεπραγμένων, παρέτηση του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη, καθώς οι εξελίξεις για το μέλλον του Συλλόγου είναι σημαντικές. Αυτή την Παρασκευή, 29 Μαΐου και ώρα 8.30 το βράδυ, στο χώρο του Βοηθητικού Γηπέδου. Αθλητικός Όμιλος Τυμπακίου. Όλοι μαζί για τη συνέχεια και τη δύναμη της ομάδας μας στην τρίτη εθνική κατηγορία τη νέα ποδοσφαιρική σεζόν.
6: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
7: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Πόσο ψηλά κι αν ανεβήσα, ανθρώπε θα κατέβεις.
0: Ερωτόκριτος.
2: Πάντα

0: Ερωτόκριτος 87,9. Τιμή μου που είμαι κριτικός. Τιμή μου που γεννήθηκα στην Κρήτη. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
1: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίας 8 ευρώ σε μία απόδειξη, κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants, κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ, 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ, 500 γραμμάρια, 2 ευρώ και 18 λεπτά.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
6: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Οργατήφ των Πλαστικών Κρήτης.
7: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
6: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοαπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
8: Οργατήφ, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Οργατήφ, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Οργατήφ, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
6: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
9: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
10: Αν μείνει
7: Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
10: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
11: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
13: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αν συμβαίνει στο χωριό, κι ας έστρωσε το χιόνι.
0: Ερωτόκριτος.
1: Έλα, έλα, σκουρέ βασιλικέ μου, πείτε τι πως ένα λεφτό νους δεν την αφήνει.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι

0: εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist.
1: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κριτικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πετροκεφαλίου σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο κρητικό γλέντι γεμάτο μουσική, κέφι και παράδοση.
3: Πάνω στα χέρια σου κρατείς την άνοιξη κερά μου.
2: Τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, η μέρα του Αγίου Πνεύματος, στην κεντρική πλατεία του Πετροκεφαλίου στη Μεσαρά Ηρακλείου, ο μοναδικός Βαγγέλης Λιανάκης έρχεται να ξεσηκώσει τον κόσμο με ένα αυθεντικό κρητικό πρόγραμμα μέχρι το πρωί.
3: Διώξε τσι μάνα, τσι γιατρούς, από με τυραννούν.
2: Μια βραδιά με λύρα, χορό, παρέα και γνήσια κρητική φιλοξενία εκεί όπου η παράδοση συναντά το γλέντι και η διασκέδαση γίνεται μια μεγάλη παρέα.
3: Στερουσιάνη μου περδίκα, περδίκα πλούμισμε.
2: Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Για πληροφορίες και κρατήσεις στο τηλέφωνο 6976-312-660.
3: Κάθε που πάω στο χωριό.
2: Δευτέρα 1η Ιουνίου, η μέρα του Αγίου Πνεύματος με τον Βαγγέλη Γιαννάκη και το κριτικό συγκρότημά του.
3: Απόψε Παναγία μου, χάρη θα σου ζητήσω.
2: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Πετροκεφάλι Μεσαράς.
3: Θα την έκαψω την καρδιά.
2: Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Πετροκεφαλίου. Μην το χάσετε.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
5: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Είπες κεραμ, είπες φοβάσαι να αγαπά.

Εδώ είμαστε λοιπόν, φτάσαμε στην Παρασκευή, λίγο πριν το Σαββατοκύριακο, 29 του Μάη, η τελευταία εκπομπή του μήνους. Κρητικόραμα από τα Χανιά, 93,8. Ερωτόκριτος, 87,9 για το Ηράκλειο, οι δύο αγαπημένες συχνότητες και απόψε ενώνουν τις δυνάμεις τους από τη μία μπάντα της Κρήτης μέχρι την άλλη, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Θα κάνουμε την παρέα μας. Καλώς ορίσατε, Στέλιος Μπικάκης ανοίγει την αυλαία και της απόψινής εκπομπής. Παραπονέμαστε.

0: Να και πότε καλησπέρα από τα Χανιά από την Αντιγόνη. Λέει καλησπέρα Κώστα, καλό τριήμερο, καλό Σαββατοκύριακο. Καλή εκπομπή, σε ευχαριστώ επίσης. Καλησπέρα Παναγιώτη από το Ρέθυμνο, καλησπέρα και στο Ρέθυμνο. Και απόψε για την παρέα μας 28-210-40-140 είναι ο ένας τρόπος, ο παραδοσιακός και ο λίγο πιο σύγχρονος, στο κινητό αναχείρας γράφουμε το μήνυμά μας και το στέλνουμε στο 69-31-50-12-34. Σε
1: αυτά βυθούς βουλιάζει σαν του κασρέφτη το γυαλί, πάνω γυαλί κοιτάζει.
0: Καλησπέρα και στα παιδιά στο αεροδρόμιο Γιάννη Δασκαλογιάννη στα Χανιά, στον Νίκο και στο Μανώλη που είναι εργαζόμενοι. Καλή δουλειά. Έχουν επιλέξει Δημήτρη Ναγνωστάκη, ο αντάρτης. Για τους αντάρτες της ζωής που παλεύουν με αξιοπρέπεια, με ψηλά το κεφάλι, στο μονοπάτι της ζωής.

0: Και πάμε λίγο στον Πλατανιέ εδώ στα Χανιά, σε ένα αγαπημένο φίλο από τα παλιά, τον Κωστή το Μαυρακάκη. Καλησπέρα, συνονόματε, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα Κώστα μου, καλησπέρα στο ευγενές σου ακροατήριο, σε όλο το ακροατήριο, πάντα στο Κρητικό Ράμα, ο πρώτος σταθμός του των Κρητών, και για όλο το Πλατανιά. Ο Πλατανιάς μπήκε και πάλι στη Γάμα Εθνική.
0: Καλή επιτυχία, βέβαια. Του αξίζει εκεί να γυρίσει εκεί, να επιστρέψει εκεί που στα ψηλά σαλόνια.
1: Μάλιστα.
0: Σε ευχαριστώ, αγαπημένε φίλε. Καλό τρίμερο.
1: Καλό πρόγραμμα, θα σε ακούω μέχρι το τέλος.
0: Να σε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό Σαββατοκύριακο να ξέρω. Γεια σου. Γεια. Έχει ορατή,
0: θάρρος, αέρα και ψυχή. Αγαπημένος φίλος ο Κωστής ο Μαυρακάκης μας ακούει στον Πλατανιά εδώ στα Χανιά. Που επιστρέφει δυναμικά και ο Πλατανιάς στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ εθνική κατηγορία. Καλησπέρα Ολυμπία, να σε καλά, σε ευχαριστώ. Αφιερώνω στον άντα της ζωής μου, λέει, που ακούει, ξέρει αυτός. Και σε σένα με πολύ αγάπη, να σε καλά, ευχαριστώ. Συνύχτα στο παράπονο, Μιχάλη Σταυρουλάκης, Κρητικό Ράμα από τα Χανιά 93,8. Ερωτόκριτος 87,9 για το Ηράκλειο. Οι δύο αγαπημένες συγκρίνονται της Κρήτης και απόψε στην παρέα.

Καλησπέρα και στην Εκταρία που μας ακούει και στο Ηράκλειο, στο Φόδελε, την ευχαριστώ. 28-210-40-140 για την επικοινωνία μας, για να έρθει στην παρέα μας μέχρι τις 11 που θα κάνουμε παρέα, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9-11.

0: Μαέστρο.
1: Πάμε στο Ηράκλειο, στην αγαπημένη μας κυρία Εύα που μας ακούει μέσα από την πόλη του Ηρακλείου. Καλησπέρα κυρία Εύα μας, τι κάνετε απόψε?
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και από εμάς. Εδώ
1: καλά.
2: Είμαστε,
1: σας
2: σε περιμέναμε, σ' ακούμε.
1: Τι λέει το Ηράκλειο, ήσυχα. Καλησπέρα φίλε Μανώλη, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ για την τιμή.
2: Σου λέει και αυτό.
1: Να είναι καλά, τον
2: το έψω. Τραγουδάκι.
1: Ευχαριστώ, ό,τι θέλει.
2: Ματωμένα φεγγάρια λέει του κουνάλι, ναι. Θέλει ο Μανώλη.
1: Βεβαίως.
2: Ένα πουλί είχα λέει και έφυγε. Κι ο Θεέ πού να δώσει. Ο Θεέ μου πού θα βραδιαστεί και πού θα ξημερώσει. Στη ρούλα μας μια όμορφη καλησπέρα. Στο Σωμαροστελή, στον κύριο Δημήτρη, στην κυρία Ελένη και σε όλο το ακροατήριό μας.
1: Σας ευχαριστώ. Τι καλό τρίμερο, να είμαστε καλά.
2: Επίσης, θα σου το έλεγα.
1: Ευχαριστώ.
2: Ένα Αναστάση Μπούχλη για όλους.
1: Να είμαστε καλά, σας ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ και εγώ, και καλό τριήμερο.
1: Και καλή φώτιση να μας δίνει το Άγιο Πνεύμα.
2: Η χάρη του Αγίου Πνεύματος.
1: Σήμερα γιορτάζει η Αγία όλων μας, είναι της Αγίας Υπομονής.
2: Υπομονή, ναι.
1: Υπομονής, είναι η Αγία όλων μας.
2: Το πρωί έκανε ο Παμαμανόλης εκπομπή.
1: Να είμαστε
2: την υπομονή, ναι.
1: Υπομονή, η Αγία Υπομονή να μας φωτίζει λοιπόν. Να είμαστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλά να περάσεις Κωνσταντίνε μου.
1: Ευχαριστώ επίσης κυρία Εύα μου.

0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
1: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
0: Παντός καιρού.
1: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
0: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
1: Συντονίσου.
0: Στο Κρητικό Όραμα, στους 93,8.
1: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
2: Έτσι είναι τα πράγματα. Κάνουμε την παρέα στους δύσκολους καιρούς που ζούμε. Να στείλουμε την καλησπέρα μας σε όλοι τα ξενιτεμένα μας παιδιά. Βλέπω και Αμερική και Αυστραλία και Γερμανία και Νορβηγία. Βαγγέλη Περουλάκη εκεί στη Νορβηγία. Καλέ μου φίλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είμαστε καλά. Υγεία, υγεία, υγεία. Και με υπομονή και επιμονή ξεπερνούμε τις κοπέλες της ζωής. Να είμαστε καλά. Όταν έχουμε την υγεία μας, κάνουμε και την παρέα μας, έχουμε και καθαρούς ανθρώπους δίπλα μας, νομίζω ότι θεωρούμε τον εαυτό μας προνομίχο. Αναστάσεις Μπούχλης. Σε πρόδωσε μωρό μου. Για την κυρία Εύα, για το Μανώλη, για όλη την παρέα στο Ηράκλειο.

0: Και μιας και μιλάω για ποκόρο, να πάμε να ακούσουμε ένα αγαπημένο φίλο. Μέσα από το ραδιόφωνο γνωριστήκαμε ένα αξιόλογο άνθρωπο που είναι μεγάλη μου τιμή. Είναι ο Ανδρέας ο Μαρκάκης στο Γαβαλοχώρι στον Αποκόρονα. Καλησπέρα Αποκόρονα, καλησπέρα Ανδρέα.
1: Έλα φίλε Κώστα, καλησπέρα και από μένα.
0: Ήταν λέει το Γαβαλοχώρι.
1: Φίλε, δόξα τω Θεώ, καλά πάμε, δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
0: Πάντα καλά. Αφιερώνεις κάπου ιδιαίτερα?
1: Σε όλο τον κόσμο που ακούει και καλό τρίμερο να περάσουμε, καλή φώτιση από το Άγιο Πνεύμα και η Παναγία μαζί μας.
0: Τις καλύτερες ευχές μας έδωσε. Ευχαριστώ πολύ, καλέ μου φίλε.
1: Να είσαι καλά, τα αποδίδω φίλε μου. Γεια σου Κωστή μου, καλό βράδυ. Γεια σου φίλε.
0: Ένα ιστορικό χωριό του Αποκόρνα, το Γαβαλοχώρι, με ιστορία, με μουσεία, με καφενεία, με ταβέρνα, να το επισκεφτείτε.

0: λίγο πιο νότια. Πάμε την Πάκη, στο αγαπημένο μας την Πάκη και στην κυρία Μαρίκα. Τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνε μας, αγαπημένε μας.
0: Να είστε καλά. Σήμερα γιορτάζουμε όλοι γιατί είναι της Αγίας Υπομονής. Την έχουμε ανάγκη.
1: Βέβαια, μεγάλη χάρη της. Όποιος την έχει, χαρά στο
0: Λίγο πολύ όλοι μπορούμε να τη βρούμε με υπομονή. Ξεπερνάμε
1: τα προβλήματα. Εγώ τώρα μπήκα μέσα γιατί εδώ έχουμε πρόγραμμο στην γειτονιά μου.
0: Πάντα σε χαρές
1: να πηγαίνετε. Και τα σκυλάκια μου φωνάζουν και τα πήγα βόλτα και είμαι κουρασμένη τώρα. Σχεδόν μέχρι το... κλίμα με πήγανε.
0: Μπράβο, πάντα σε χαρές να πηγαίνετε και εσείς και όλος ο κόσμος.
1: Να είστε καλά.
0: Και να ζήσουν η ώρα καλή το έτοιμο.
1: Αυτό το τραγουδάκι που έχεις τώρα να το αφήσεις γιατί μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Εντάξει, σας ευχαριστώ.
1: Και καλά. Βάλε και ένα τζαγκαρομιχάλι για όλο τον κόσμο που ακούει. Κριτικόρωμα, ερωτόκριτο.
0: Καλό τριήμερο στο Τιμπάκι.
1: Καλό τριήμερο και καλή φώτιση να δώσει το Άγιο Πνεύμα στα παιδιά που δίνουν εξετάσεις.
0: Ναι, βέβαια, καλή επιτυχία. Στα παιδιά, καλή σταδιοδρομία. Βέβαια, δεν σταματάει η ζωή στις εξετάσεις. Να είμαστε καλά, σας ευχαριστώ.
1: Ναι, ναι, ναι, να βοηθήσει το Άγιο Πνεύμα, να το φωτίσει, να γράψουν καλά, να βγουν κάπου, να έχουν μια δουλειά.
0: Πολύ σωστά.
1: Άμα δεν έχει δουλειά, Κωνσταντίνο
0: βέβαια, η ζωή είναι δύσκολη.
1: Είναι δύσκολο.
0: Είναι ένας διαρκώς αγώνας.
1: Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα σας.
0: Και εσείς, να είστε καλά.

Μια καλησπέρα Νότια από το Σέλινο, η ευτυχία λέει καλησπέρα από το Σέλινο, καλή εκπομπή. Ευχαριστώ. Καλησπέρα στην Αμερική, στο Μπρούκλιν, Γεωργία Καλλιτεράκη λέει καλησπέρα. Καλό τριήμερο σε όλο τον κόσμο, σε ευχαριστώ αγαπημένη φίλη και η Γεωργία. Μας ακούει ένα λοιπόν εκεί στο Μπρούκλιν, στη Νέα Υόρκη. Καταγωγή από τα Σφακιά.

Σε πρόδωσε μωρό μου, Αναστάσης Μπούχλης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που στα πρώτα 21 λεπτά μας έχετε αποδείξει και για αυτό το βάτι της Παρασκευής πως έχετε κάνει την καλύτερη επιλογή συντονισμένη στα Χανιά, στο Κρητικό Ράμα και στο Ηράκλειο, στον Ερωτόκριτο. Και εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε και από τη μεριά μας και απόψε να σας αποζημιώσουμε για αυτήν την επιλογή. Καλησπέρα στο Σταμάτη. Το αφιερώνω για που πάει, λέει Κωστής Γιονάκης. Θα τραγουδώ. Και θα τραγουδούμε και θα γλεντούμε. Και θα ζούμε τις στιγμές, γιατί δεν ξαναγυρίζουν, βρε παιδιά, ο χρόνος, οι στιγμές. Να ζούμε την καθημερινότητα. Και έχει ο Θεός αύριο. Ας σκεφτόμαστε να κάνουμε σε 10-20 χρόνια, τότε θα υπάρχει πρόβλημα. Όπως οι παλιοί λέγανε, βγάλαμε το μεροκάματο σήμερα, έχει ο Θεός αύριο. Πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι κάνουμε τα εύκολα δύσκολα, πληγόμαστε σε μια κουταλιά νερό. Η ζωή δεν θέλει άγχος, θέλει στιγμές, να ζούμε τις στιγμές, να χαμογελάμε. Είναι το καλύτερο φάρμακο.

Μια καλησπέρα μας έρχεται και από τη Μήλο, ένα όμορφο νησί που συνορεύει γύρω από την Κρήτη μας. Από τη Θεανόπουλη, καλησπέρα Κώστα σε όλο τον κόσμο. Καλό τριήμωρο, η φώτιση του Αγίου Πνεύματος να βοηθήσει όλους μας. Και η Μήλο πάντα συντονισμένη στο κριτικό όραμα και στον Κώστα Κουβεράκη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

και όλα αυτά οδεύοντας και το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για να βγάλουμε και εμείς τα ψωμί μας για την καταναλωτική ενημέρωση. Η Γεωργία Καλλιτεράκη που μας ακούει, καλή φίλη και απόψε από το Brooklyn, από τη Νέα Υόρκη, με ενημερώνει ότι θέλω να βάλεις τον Γιώργο το Μαγκελάκη που τον έχουμε εδώ στην Αμερική. Θα μας διασκεδάσει, λέει, στο σύλλογο της Αστόριας το Σάββατο βράδυ. Να περάσετε καλά και πολλούς πολλούς χαιρετισμούς να δώσετε εκ μέρους όλης της παρέα μας και από το Κρητικό Ράμα στο φίλο μου τον Γιώργο το Μαγκελάκη που πάντα περνάμε καλά. Και ένα καταπληκτικό τραγούδι. Ο Σφακιανός Συρτός. Διαφημιστικό διάλειμμα, μην το κουνήσετε από τη θέση σας. Και σε λίγο πάλι εδώ στα Χανιά, στο Κρητικό Ράμα και στο Ηράκλειο, στον Ερωτόκρητο, παιδιά.

Καλησπέρα και στη Βλαχερονίτη σας στον Παγιόμηλο. Έχει κάνει έναρξη της θερινής περίοδου, σπιτικό φαγητό, πλούσια με ζεδάκια, χαμηλές τιμές και καλή εξυπηρέτηση.

Όντε ξυπνώ κέλα μου, κάθε πρωί όντε ξυπνώ, το σταυρό μου κάνω. Το σταυρό μου κάνω να μη περάσει δίχως σου μια μέρα παραπάνω. Άντε σου κακομοίρα Ανατολή, ο κακομοίρα Ανατολή, και πως τον ταγιατίζεις, και πως τον ταγιατίζεις την ομορφιά σου καθαργά, στη δύση να χαρίζεις. Κάθε πρωί κερά μου, κάθε πρωί όταν ξυπνώ, ο νους μου σχολιάζει. Ο νους μου σχολιάζει.

Και να τσι συγχωρέσει ο θειός, εγώ δεν την νυχτήρω. Εγώ δεν την νυχτήρω γιατί καμά πολλές φορές το λάθος να γεγείρω. Μη μου ζητάς συγχώρεση, μη χάνεις τον καιρό σου. Μη χάνεις τον καιρό σου, μα τώρα πια δε συγχωρείς ούτε τον άπατο σου. Ανεπονείς αλάργο μου, μονάχη στη σιωπή σου. Μονάχη στη σιωπή σου χαίρομαι που δεν βρίσκομαι στη θέση τη δική σου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
2: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λοιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
3: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης, τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο, στη διασταύρωση, στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
4: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
5: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
4: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
5: Το Matella Beach Festival είναι εδώ! 19, 20 και 21 Ιουνίου σας προσκαλεί να ανακαλύψετε την πιο μαγική παραλία του καλοκαιριού. Ελένα Παπαρίζου, Αναστασία, Τόνι Σφίνος, Γεωργία Ανταγάκη, Βούλα Στρατάκη, Δημήτριος και η Alone Together, Tribute στον Queen και The Doors. Και τα απόλυτα beach parties στο Cave Stage με τους Lex Lay, Lefrak, Akan, Kefi, Andy Manson και Anthony. Έτοιμοι! Matella Beach Festival 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Καλησπέρα Καταρίνα, καλή διαδρομή. Πηγαίνουμε λέει σε κοινωνική υποχρέωση με την οικογένεια, συντονισμένη στην παρέα σου. Να είστε καλά μέχρι να φτάσουμε λέει. Πάντα σε χαρές, να ζήσει το αίτιο. Ο Αρέτης από την Κίσα μου θέλει Μανώλη Κονταρό. Καλησπέρα λέει σε όλη τον κόσμο.

Και μετά λοιπόν τον Γιώργη Μανογιούδη για τον Αντρέα εκεί στον Παγιόμηλο, στην ταβέρνα, στο Ξαμουδοχώρι εδώ στα Χανιά, που έχει επιλέξει το επόμενο από τον Μάρκο Τορενιέ και τον Μιχάλη τον Πετσάκη. Ψεύτικη αγάπη έκαμα.

0: Και πάμε λίγο βόρεια στην αγαπημένη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Όλα καλά, εσείς?
0: Και δόξα τω Θεώ, μέσα από τη Θεσσαλονίκη μας ακούτε?
1: Ναι, ναι.
0: Αγαπημένος προορισμός. Έχετε καταγωγή από εκεί ή από Κρήτη σχέση?
1: Από εδώ, από Κρήτη.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Από εδώ και μωρέ.
0: Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
1: Λοιπόν, ένας παλιός ακροατής και καινούριο σήμερα.
0: Σας ευχαριστώ για την τιμή. Την αγάπη μου στη Θεσσαλονίκη.
1: Μωρέ και η δική μας αγάπη.
0: Σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλό τρίμερο, καλό Σαββατοκύριακο, με υγεία. Σας ευχαριστώ. Την αγάπη μου στη Θεσσαλονίκη.

0: Και πάμε σε ένα άλλο αγαπημένο φίλο της παρέας μας. Μας ακούει σε ένα όμορφο ορεινό χωριό εκεί στη Λεωχριά, σύνορα Ηρακλείου με Ρεθύμνης, Ρέθυμνο δηλαδή. Είναι ο Σωμαροσταλής. Καλησπέρα φίλε, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα Κώστα, καλά είμαι.
0: Ιταλέ το χωριό, Κυπρονομίχος. Με στη φύση, με στην ηρεμία. Μακάρι να είχαμε την τύχη σου.
1: Και κρίματα στην κυρία Εύα και σε ο Τιμπάκη στην Μαρίκα και σε όλο τον κόσμο.

0: που ακούει και στο στήριο του Διαταφυλάκη.
1: Καλό τρίμερο σε Μαροσταλή μου, την αγάπη μου στο ρεύμα.
0: Βάλε του, άκου να δεις, Κώστα.
1: Ναι, ναι.
0: Βάλε μου του Δημήτρη τα λεκτάκι. Δεν θέλω να την ξαναγγώ.
1: Το σημειώνω, στο υπόσχομαι, σε ευχαριστώ.
0: Να σε καλά.
1: Καλό τρίμερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Κρητικόραμα 93,8. Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη.
1: Εδώ είμαστε από τα Χανιά, Κρητικόραμα 93,8. Είμαστε και στο Ηράκλειο από τον Ερωτό και το 87,9. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και στον Γιώργο Τολεκάκη, στο Μανώλη, σε όλη την ομάδα του Ερωτόκριτου. Οι δύο κολοσσιαίοι σταθμοί της Κρήτης και απόψε ενώνουν τις δυνάμεις τους, ενώνουμε μουσικά την Κρήτη αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το έχουμε ανάγκη στους δύσκολους καιρούς να επικοινωνούμε. Έχουμε και το ραδιόφωνο, γιατί όσο αποκοινωνικοποιείται ο άνθρωπος πολλές φορές, τώρα το λέω πάντοτε, λίγο το κινητό, λίγο η πίεση της δουλειάς μας, ο χρόνος. Γίνεται, κάνει κακό στο ψυχικό του κόσμου και μετά στον κοινωνικό περίγυρο και βλέπετε τα παρατράγουδα στην κοινωνία τελευταία, ασύλληπτα πράγματα. Καλό είναι να είμαστε νυφάλιοι, με υπομονή και με θετική σκέψη, να ξεπερνάμε τα προβλήματα και τους κοπέλους της ζωής. Για τον καλό φίλο το Μανώλη εκεί στο Ηράκλειο, το έχει επιλέξει ένα καταπληκτικό τραγούδι από Μιχάλη Κουνάλη, «Ματωμένα φεγγάρια». Μια καλησπέρα μας στέλνει και η Δήμητρα από την Κομωτινή, από το Βορρά. Λέει καλησπέρα από την Κομωτινή. Καλό τρίμερο, Δημητρούλα, σε ευχαριστώ πολύ.

Θα παρακαλέσω και τη Δήμητρα από την Κομωτινή να επικοινωνήσει με την εκπομπή που δεν ήρθε το υπόλοιπο του μηνύματος και δεν μπορώ να το βγάλω. Θα σε παρακαλέσω να επικοινωνήσει με την εκπομπή για να μου πεις το υπόλοιπο του μηνύματος.

0: Και έχουμε και μια πολύ πολύ αγαπημένη φίλη, την Τόνια μας από το Ηράκλειο. Καλησπέρα Τόνια μου.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρομαι που ανέρεσες, γι' αυτό σε εκτιμώ. Ναι. Είσαι η ζωή των εκπομπών και των ραδιοφώνων. Άμα χωρίς Τόνια δεν ζούμε.
1: Έτσι.
0: Πού αφιερώνεις?
1: Σε σένα ιδιαίτερα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εκτίμηση και αγάπη είναι αμοιβαία.
1: Στο Γιάννη το Πετσάκι.
0: Ναι, ναι.
1: Στην Ελένη από τα Χανιά, εκεί είναι η ώρα μας, κοπελιά μας.
0: Ναι, ναι.
1: Που βγαίνει.

Μιχάλης Κουνάλης, ματωμένα φεγγάρια. Για τον καλό φίλο τον Μανώλη και τη μητέρα του εκεί στην πόλη του Ηρακλείου που μας ακούνε. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ που και απόψε στην παρέα μας, αλλά και όλους εσάς γενικότερα. Καλησπέρα και στο Γιώργο Ανατολικά στην Νεάπολη Λασιθή που μας στέλνει την καλησπέρα. Τον ευχαριστώ. Ο φίλος από την Κίσα μου, ο Αρέτης, έχει επιλέξει το επόμενο από Μανώλη Κονταρό. Αγαπημένος Μανώλης Κονταρός, ντουμάνι. 28-210-40-140 για την επικοινωνία μας, να έρθετε στην παρέα μας, όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε.

Καλησπέρα και στον Νίκο μας. Ακούει νότια στην Αγία Γαλήνη στο Ρέθιντορ. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά του λόγια. Να είσαι καλά, φίλε μου. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Είναι η τελευταία εκπομπή του μηνός, 29 πλέον ο Μάης, του 26, με αγαπημένα τραγούδια. Έτσι θα ταξιδέψουμε. Το επόμενο για ένα καλό φίλο, το Στέγιο το Βουτσίδη, που είναι εργαζόμενο στη Θεσσαλονίκη στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Είναι οδηγό που το λεωφορείο από την πίστα μέχρι την αίθουσα αναμονή. Καταγωγή από την Μπέλα, Πόντιο. Ένα Μαθαίο Τσαχουρίδη, λέει. Θέω, σε αυτή την εκπομπή μουσική δεν έχει σύνορο, είναι προς την αγάπη. Ο κορυφαίος Πόντιος καλλιτέχνης, ο Μαθαίος Τσαχουρίδης. Εμείς αγαπάμε τη μουσική.

0: κοιμούνται λίγο με άμμο.
1: Μια καλησπέρα και στη Βίλτη Βασιλική, καθοδόν, να σε καλά, ευχαριστώ. Για εσάς που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 28 210 40 140.

Μαθαίος Τσαχουρίδης, λίγο πριν τις 10, οδεύοντας για το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Το έχετε επιλέξει. Καλησπέρα στο Γιάννη που το αφιερώνει στην Κατερίνα και για όλους που ακούνε Κρητικόρα, μην τα στρατάκια. Αχ, λέει αυτά τα λακκουβάκια.

0: Μπαλίτσα.
1: Και πάμε στην Κομωτινή, στο Βορρά. Καλησπέρα, Δήμητρα.
2: Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
1: Τι λέει η Κομωτινή. Τι λέει η
2: Κομωτινή. Στους ακροατές.
1: Σε ευχαριστώ. Η Κομωτινή τι λέει.
2: Η Κομωτινή, καλά. Προσπαθούμε να ζεσταθούμε ακόμη.
1: Ακόμα.
2: Μια μέρα κάνει ζέστη, μια άλλη μέρα κάνει
1: ζέστη. Μια φορά που έχω έρθει εγώ ήταν καλός ο καιρός.
2: Εχθές είχε κατακλυσμό κυρίου κάποια στιγμή.
1: Άντε, απίστευτο.
2: Μπουμπουνιτά, στραπές.
1: Μάλιστα, αφιέρωνες.
2: Ρουσούλα.
1: Εμείς αντιθέτως έχουμε ζέστη, 27 βαθμούς ο υδράριος.
2: Α, όχι, εδώ εμείς ακόμη, εντάξει.
1: Αφιέρωνες κάποιο ιδιαίτερα.
2: Θα ήθελα να ακούσω ένα του Μπικάκη, επιλογή δική σου. Τα αφιερώνω σε όλο τον κόσμο που ακούει.
1: Σε ευχαριστώ. Φιλιά στην Κομωτινή. Φιλιά στην Κομωτινή. Καλό τρίμηνο, Δημητρούλα. Ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ επίσης, Κωστή. Να είστε καλά.

0: κάτσι σου, απούσεις στο πιγούνι.
1: Απούσεις στο πιγούνι, απούσεις στο πιγούνι.
2: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
6: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 28920 22725 και 693 80.

0: σε έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά. Μοντέρνα ή διαχρονικά. Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
1: Έπιπλο Πατσουράκης.
0: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
1: Έπιπλο Πατσουράκης.
0: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
1: Έπιπλο Πατσουράκης.
0: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
1: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
2: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
5: Τετάρτη και Παρασκευή 9 με 11 το βράδυ.
6: Παντός καιρού.
5: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
6: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
5: Συντονίσου
6: στο Κρητικό Όραμα στους 93,8.
5: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
7: Εδώ είμαστε λοιπόν, πήραμε τη θέση μας μπροστά από το κουμπάκια, τα κουμπάκια, το μικρόφωνο, την κονσόλα και όλα τα κόλπα εδώ στο Κρητικό Όραμα και ταξιδεύουμε με αγαπημένη διάθεση και με την καλύτερη διάθεση από τα Χανιά Κρητικό Όραμα 93,8 και στο Ηράκλειο Ερωτόκριτος 87,9. Καλησπέρα στην κυρία Ανίτσα, να είστε καλά. Μια καλησπέρα μας στέλνει και από το εδώ από τα Χανιά η Ρούλα Μπούχλη Αγκανά, που λέει καλησπέρα Κώστα, καλή εκπομπή, καλή ακρόαση, όλο το κρατήριο που ακούνε Κρητικό Όραμα και Ερωτόκριτο, ξεχωριστά στην αγαπημένη μου κυρία Εύα, με την αγάπη μου. Είναι ο Σκληρός, είναι ο Αναστάσης, ο Μπούχλης.

Είναι ο σκληρός, είναι ο Αναστάσης Μπούχλης, περίπου 8 λεπτά μετά τις 10. Καλησπέρα στο Βλάτος, εκεί καθοδόν από το Βλάπτος για τα Χανιά, για τον Γιάννη τον Ηλιάκη, για όλους αυτούς που κάνουμε την παρέα μας. Καλησπέρα και στη φίλη την Τασία, στον Αποκόρονα στις Βρύσες. Καλώς ορίσατε, όπου και αν μας ακούτε, ότι και αν κάνετε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Για το Σωμαροστέλι, εκεί είστε ο Αμάρι. Έχει επιλέξει Δημήτρη Αλεξάκη. Ό,τι αγαπούσα, το χάσα.

0: Πάμε και εδώ στα Χανιά στην καλή μας φίλη την Ελένη. Καλησπέρα Ελένη, τι κάνεις σήμερα?
1: Καλησπέρα κύριε Κώστα, χρόνια πολλά, καλό τρίμηνο.
0: Απλώς Κώστας, ταπεινά, δεν χρειάζεται το κύριος Κώστας. Μόνο το σεβασμό.
1: Λοιπόν, αφιερώνω στον κύριο στο Μαροστελή.
0: Ναι, ναι.
1: Στη φίλη μας την Εύα. Την καλή μου την Τόνια και την ευχαριστώ πολύ για την αφιέρωση. Σε εσάς με αγάπη βεβαίως.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Στον κύριο Δημήτρη, τον πώς είπε, με Σκαλιδάκη.
0: Όχι, από το Μόδι. Από το Μόδι.
1: Ναι, τον κύριο Δημήτρη.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, θέλω να μου πάει στο τραγούδι του Σαμόλη, το έχεις?
0: Ποιος, κάτι συγκεκριμένο ή οτιδήποτε από Σαμόλη?
1: Το σπήλιο.
0: Αυτό έχω επιλέξει το επόμενο, ειλικρινά, έχουμε τηλεπάθεια. Σε ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό τρίμηνο.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Ευχαριστώ. Σου.

Γι' αυτό για να έχεις πρέπει να προσέχεις. Είτε νερό λέγεται αυτό, είτε φιλία, πόσο μάλιστα η αγάπη, το άνθρωπός, ο σύντροφος. Η αγάπη για να νιώθει ασφαλής θέλει τέσσερα χέρια. Με δύο χέρια νιώθει ανασφαλής.

Και μετά το Δημήτρη Αλεξάκη, καλησπέρα στο συνωμό τον Κωστή. Λέει, συνωμάτε σε ακούω, λέει, στο Αρώνι κατεβαίνω και τα Χανιά. Καλή εκπομπή, καλό τρίμηνο σε όλο τον κόσμο. Σε ευχαριστώ, καλέ μου φίλε. Και για την Ελένη που έχει επιλέξει Γρηγόρη Σαμόλη, Πήγιο 28-210-40-140. Όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε στην παρέα μας στα Χανιά, στο Κρητικόραμα και στο Ηράκλειο, στον Ερωτόκριτο.

0: Και να ακούσουμε ένα άλλο αγαπημένο φίλο της εκπομπής, τον Τάσο από τα Χανιά. Καλησπέρα, Τασούλη, καλά είσαι?
1: Καλησπέρα, καλά εσύ.
0: Καλά. Κέντρο μας ακούσε.
1: Καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο. Να είσαι καλά, Κώστα, μας διασκεδάζεις. Αγαπάμε όλοι γενικά, πιστεύω.
0: Ευχαριστώ, είναι μεγάλη μου τιμή. Εγώ είμαι ο μικρός μπροστά σε εσάς εδώ με την παρέα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή.
1: Να είσαι καλά. Θέλω το τραγούδι του Σταυρουλάκη, Τώρα που φεύγω.
0: Τώρα που φεύγω, το σημειώνω. Από κέντρο ακούσε, Χανιά, ε.
1: Ναι.
0: Σε ευχαριστώ. Καλό τρίμερο.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είμαστε καλά. Να περάσεις καλά. Σε ευχαριστώ.
1: Γεια χαρά.

0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
1: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
0: Παντός καιρού.
1: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
0: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
1: Συντονίσου.
0: Στο Κρητικό Όραμα, στους 93,8.
1: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
2: Έτσι είναι τα πράγματα, Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, λίγο μετά τις 9 μέχρι τις 11 κάνουμε την παρέα μας, το έχουμε ανάγκη μετά από μια κοπιαστική και εργάση ημέρα να βρεθούμε να κάνουμε την παρέα και να αναμένουμε μια καινούργια ημέρα που είναι πρώτο πυλόν και επειδή είμαστε άνθρωποι με θετική σκέψη ευελπιστούμε να είναι καλύτερη από αυτή που διανύουμε ήδη τα τελευταία της λεφτά. Για το φίλο τον Τάσο που τον ακούσαμε πριν λίγο από εδώ από τα Χανιά στον αέρα και τον ευχαριστώ πολύ για τα καλά του λόγια. Έχει επιλέξει Μιχάλη Σταυρουλάκη τώρα που φεύγω. Και για εσάς που μας ακούτε και έχετε τώρα συντονιστεί 28210-40-140 Κρητικό Όραμα στα Χανιά 93,8 Ερωτόκριτος 87,9 για το Ηράκλειο.

Τώρα που φεύγω, Μιχάλη Σταυρουλάκη, στο επόμενο από τα καινούργια το έχετε επιλέξει. Καλησπέρα στη Σοφία, εδώ στα Χανιά, την ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Έχει επιλέξει Τζουγκανάκη Αλέξανδρο. Διαβάτες. Αλεξανδρής.

0: εμένα. Και να ακούσουμε και άλλη μια αγαπημένη φίλη της παρέχεια της εκπομπής που μας ακούει από την Πάκη. Καλησπέρα, τι κάνουμε?
1: Καλησπέρα κύριε Γιάννη. Κύριε Κώστα. Καλησπέριζω το κριτικό όραμα, την κυρία Βοντικάτση, την κυρία Νίση, την κυρία Καλεντάτση, την κυρία Δέσποινα, την κυρία Ευθυμία, την κύριο Δημήτρη, τη Μαρίκα τα Τσικολιδάτσα και όσοι ακούνε
0: κριτικόραμα και ερωτόκριτο.
1: Ναι. Και θα ήθελα ένα τραγούδι του Μαζοκοπάτσι, ό,τι θέλεις. Το «Και την καρδιά μου σου κάμα βρασέλη».
0: Θα το ψάξω. Μαζοκοπάκι οπωσδήποτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και το χαρίζω στην κυρία Βοντικάτσι.
0: Καλό τρίμερο να περάσουμε. Σε ευχαριστώ. Την αγάπη μου στο Τυμπάκι και στο Ηράκλειο.
1: Εγώ σας αγαπώ πολύ. Γεια.

ψήφισες. Και όλα αυτά ουδέποντας για το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα για τις 10.30 να βγάλουμε και εμείς το ψωμί μας για την καταναλωτική ενημέρωση. Καλησπέρα και στο Καστέλι Κισάμωνας, αγαπημένος φίλος Γιάννης Πολυχωνάκης, Μιχάλης Πετσάκης, θα βγω Ντελάλης. Τότε τα παλιά χρόνια που δεν υπήρχαν τα μέσα που έχουμε σήμερα για την επικοινωνία, μια χαρά έκανε τη δουλειά τον Ντελάλης.

0: να βγαίνεις.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10:30.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
3: Στα κέντρα ξενογλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 16 11. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πετροκεφαλίου σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο κρητικό γλέντι γεμάτο μουσική, κέφι και παράδοση.
5: Πάνω στα χέρια σου κρατείς την άνοιξη κερά μου.
4: Τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, η μέρα του Αγίου Πνεύματος, στην κεντρική πλατεία του Πετροκεφαλίου στη Μεσαρά Ηρακλείου. Ο μοναδικός Βαγγέλης Λιανάκης έρχεται να ξεσηκώσει τον κόσμο με ένα αυθεντικό κρητικό πρόγραμμα μέχρι το πρωί.
5: Διώξε τσι μάνα, τσι γιατρούς, άπου με τυραννούν.
4: Μια βραδιά με λύρα, χορό, παρέα και γνήσια κρητική φιλοξενία εκεί όπου η παράδοση συναντά το γλέντι και η διασκέδαση γίνεται μια μεγάλη παρέα.
5: Στερουσιάνη μου πέρδικα, πέρδικα πλούμισμε.
4: Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Για πληροφορίες και κρατήσεις στο τηλέφωνο 6976-312-660.
5: Κάθε που πάω στο χωριό.
4: Δευτέρα 1η Ιουνίου, η μέρα του Αγίου Πνεύματος με τον Βαγγέλη Γιαννάκη και το κριτικό συγκρότημά του.
5: Απόψε Παναγία μου, χάρη θα σου ζητήσω.
4: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Πετροκεφάλι Μεσαράς.
5: Θα την έκαψω την καρδιά.
4: Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Πετροκεφαλίου. Μην το χάσετε.
6: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
7: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
8: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Και για τον αναπόμενο ραδιοφωνικό μας χρόνο, για να είστε και εσείς στην παρέα μας, για εσάς που συντονιστήκατε τώρα, 28-210-40-140, και από το κινητό γράφουμε το μήνυμα και το στέλνουμε στο 69-31-50-12-34. Στέλιος Μπικάκης, έλα, έλα μες στην αγκαλιά μου.

0: Και πάμε λίγο στη Νέα Υόρκη, στην Αμερική, στην κυρία Ελένη. Τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Καλά, καλά, εσείς.
0: Χαίρομαι που σας ακούω. Εντάξει το Θεό, όταν κάνουμε την παρέα μας, θεωρώ τον εαυτό μου προνομίκο. Όταν έχουμε την υγεία μας και αγαπημένους φίλους όπως και εσείς, θεωρούμε τον εαυτό μας προνομίκο. Σας ευχαριστούμε γι' αυτό.
1: Ακριβώς. Καλά, είμαστε εδώ, θα το Θεό. Έχουμε λίγο ζέστη.
0: Ζέστη σήμερα στη Νέα Υόρκη, λοιπόν. Μπράβο.
1: Λοιπόν, πήρα και εγώ να πω μια καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο και αν είναι εύκολο, βάλετε μου ένα τραγούδι που έχω εδώ μια γειτόνισσα, δεν είναι κριτική, αλλά να το ακούσει αυτή.
0: Ευχαριστώ.
1: Λέει για την ξενικιά, φεγγάρι, μάγια μου έκανε. Αν έχετε ώρα να το βάλετε.
0: Το τίτλο το θυμάστε γιατί μου διαφεύγει τώρα.
1: Νομίζω είναι φεγγάρι, νομίζω είναι αυτό το τίτλο, δεν επιμένω κι εγώ.
0: Θα το ψάξω πάντως.
1: Το λέει ο Αλεξάκης, δεν θυμάμαι κι εγώ να το πω.
0: Μου διαφεύγει και εμένα αυτή τη στιγμή, αλλά θα προσπαθήσω να το βρω. Σας ευχαριστώ.
1: Βάλετε κάτι άλλο.
0: Καλό τριήμερο σας εύχομαι στη Νέα Υόρκη, στην Αμερική.
1: Καλό τριήμερο για το του Αγίου Πνεύματος. Χρόνια πολλά.
0: Να είμαστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Στέλιος Μπικάκης και το επόμενο από τον κορυφαίο βιολάτρο της εποχής μας, τον Αντώνη Μαρτσάκη, για το Μανώλη που μας ακούει εκεί στο Σέλινο, εδώ στα Χανιά, στην Κάνδανο, στην ιστορική Κάνδανο. Λέει καλησπέρα Κώστα, καλή εκπομπή σε όλο τον κόσμο και καλό τριήμερο να περάσουμε. Επίσης, φίλε μου, Αντώνης Μαρτσάκης, τραγούδι της βάφτισης.

Καλησπέρα και στον Νίκο Καθοδόν από τη Μαλάξα, τα Ψηλά για τα Χανιά. Συντονισμένος λέει στην παρέα σου. Καλησπέρα Κωστή, να σε καλά φίλε μου. Καλή διαδρομή. Χαράνταμπος Γαργανουράκης, προσκυνώ τη χαρισούλα μου.

σου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που και για αυτό το βράδυ της Παρασκευής, η τελευταία εκπομπή του μηνός, μονοπολούσαμε τον χρόνο και την αγάπη σας. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και στον Ερωτόκριτο που χάρη και στο σταθμό αυτό και στο δικό μας εδώ στο Κεντικόραμα φέραμε τόσο πολύ κοντά την Ανατολική και τη Κρήτη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Γιώργο Τολεκάκη, στο Μανώλη, σε όλη την ομάδα του Ερωτόκριτου. Αγαπημένο σταθμό, συνεργαζόμενο τόσα χρόνια. Εμείς καλά να είμαστε. Πρώτα ο Θεός και μετά ο σταθμός. Την ερχόμενη Δευτέρα, λίγο μετά τις 9 το βράδυ, θα ξανακάνουμε παρέα για μία ακόμα εκπομπή παντός καιρού. Καλό τριήμερο, να προσέχετε στους δρόμους. Υπάρχει κίνηση, είναι και τα έργα που γίνονται αναγκαία σε όλο το εθνικό δίκτυο. Επιβάλλετε λοιπόν η προσοχή μας. Σας περιμένουμε όλους πίσω, γερούς και δυνατούς. Δεν περισσεύει κανείς σε αυτό το νησί, σε αυτόν τον κόσμο. Να είμαστε καλά και υγιείς, να επιστρέψουμε στα σπίτια μας. Από τον Κώστα Κουβεράκη, καλό και ευλογημένο τριήμερο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Η Κρήτη μας, γεμάτη από χρυσές φωνές, από χρυσές μουσικές. Ακούστε τις όλες στις χρυσές χορδές. Την εκπομπή της Στέλλας Μανούσακα αποκλειστικά στο Κρητικόραμα. Παραδοσιακά κρητικά τραγούδια από τους μεγαλύτερους δημιουργούς του τόπου μας. Χρυσές χορδές, κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα, εδώ, στο Κρητικόραμα, στους 93,8. Την εκπομπή της Στέλλας Μανούσακα στις χρυσές χορδές.

0: Κριτικόραμα 93,8. Ο σταθμός που ακούμε όλοι οι κριτικοί.
1: Εγγυημένες διαδρομές, ασφαλείς οδηγικές εμπειρίες, οικονομία και επιδόσεις σε κάθε σου χιλιόμετρο. Αρκεί να έχεις τα σωστά καύσιμα. Πρατήριο καυσίμων BP Μιχελάκης. Εγγυημένα ποιοτικά καύσιμα και υγραέριο για τη σωστή λειτουργία του κινητήρα σας. Πέτρε.
2: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11.
0: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
0: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

χαρόσεγιά σε μη μου. Το αν και πόσο σ' αγαπώ. Το αν και πόσο σ' αγαπώ μη με ρωτήξεις, Βιόλα. Μη με ρωτήξεις, Βιόλα, σ' αυτή την ψεύτραη.

μόνο αν σ' αγαπώ και πόσο. Αν σ' αγαπώ και πόσο κι αν παλεύω μέσα μου να μην το φανερώσω.

παλικάρι, πώς την αγαπώ. Φεγγάρι πώς την αγαπώ, Μιτζή το πιζνά Γιάννη. Μιτζή το πιζνά Γιάννη, τι βγει.

πουχη στέναγμο. Η νύχτα πουχη στέναγμο κι ο πόνος της τσεπάζει. Κι ο πόνος της τσεπάζει ανάθεμα σε για καρδιά. Πόσο πολύ σου μοιάζει.

είμαστε να γυρίζει τζο που πονούνε οι ψυχές πηγαίνει και καπίζει. Στη κοιμηθιά μου, για σε μη μου στη κοιμηθιά μου η μοναξά. Άντες, στη κοιμηθιά μου καθαργά η μοναξά με βρήνει. Η μοναξά με βρήνει να μην αφήσει ζωντανό.

χαρώσει εγώ, παιδιά μου. Στον κάτω κόσμο να διαβείς, στον κάτω κόσμο να διαβείς, ο πίσω θα σε φέρω. Ο πίσω θα σε φέρω και να με πούνε αναντρώ. Αν δεν το καταφέρω.

ό,τι τζαβαρό. Για σε μη μου ό,τι τζαβάρω στο μυαλό, ό,τι κι αν θελήσω. Ό,τι κι αν θελήσω μέσα σε 24 ώρες θα

Δε συγχωρώ τα λάθη σου, τσερά μου. Δε συγχωρώ τα λάθη σου, όσο κι αν σου έχω πάθος. Όσο κι αν σου έχω πάθος, ποτέ τσενείς δεν πήγωσαι, ναι.

αφού δεν είναι ο θάνατος του χωρισμού αιτία. Του χωρισμού αιτία το αν και πόσο μ' αγαπάς δεν έχει σημασία.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Matela Beach Festival είναι εδώ! 19, 20 και 21 Ιουνίου σας προσκαλεί να ανακαλύψετε την πιο μαγική παραλία του καλοκαιριού. Ελένα Παπαρίζου, Αναστασία, Τόνι Σφίνος, Γεωργία Νταγάκη, Βούλα Στρατάκη, Δημήτριος και η Alone Together, Tributes των Queen και The Doors. Και τα απόλυτα beach parties στο Cave Stage με τους Lex Lay, Lefrak, Akan, Kefi, Andy Manson και Anthony. Έτοιμοι! Matela Beach Festival 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Πρωτόκριτος.
1: Ρόζο κόκκινο γυρίζω στου χωριού μου τα σοκάκια. Το μαλλιό μου δεν το βλέπω κι είναι για να πιω φαρμάκια. Πλαστήμω την προξενήτρα που δεν μας να τελειώνει. Να σηκάσει μια για πάντα η καρδιά μου κι η γειτόνι.
0: Ερωτόκριτος.
2: Αυτό που θέλαμε το κατορθώσανε και την αγάπη μας τη φαρμακώσανε.
0: Στους 87,9.
3: Μια προξενιά μου κάμανε λόγω τιμής αλήθεια. Λόγω τιμής αλήθεια με παραδάκι μπόλικο, με μαγαζιά και σπίτια.
0: Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 16 11. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή:
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
4: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
5: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μαζί το ηλιοβασίλεμα ήθελα να θωρούμε. Και στην ποδιά σου να κουμπώ. Την νύχτα να σου.
0: Ερωτόκριτος. Ερωτόκριτος. Σηματοδοτεί.

0: Ερωτόκριτος.
1: Για κάθε νύχτα σκοτεινή και μαυρό φορεμένη.
0: Ερωτόκριτος.

κλεισμένα. Χίλια τραυματισμένα κι είπες πως θα γεννείς γιατρός και δα. Δεν έχω ένα.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Ο άντρας

στραβού η πατρίδα. Γρανά λιβάδια, ζωνιανά αξώ και Άγιο Μάμα. Να βρω ανθρώπους στη τιμή και του γλεντιού συνάμα. Να κατεβώ στην Αλφά στον αγιασμένο τόπο. Γέννησε το μου τόπο στα ξαθέρι τον ανθρώπο. Να πιάσω τα μαριώτικα, πλάτανο και κουρούτες. Μη θα βρει και στο φουρφουρά και να πιούμε κούπες. Μοναστηράκι όψη για μάρι και λαβιώτες. Έκι απ' έξω ροδάμανθος τσικόντιλιες τσιπρώτες. Το γερακάρι να περνώ να βράδιαστώ στο σπίλι. Να ανάψω με τους κορδαλούς στον τάφο το καντήλι. Στη μέλα μπες ο Τρούλινος, ο Γιώργης θα ξυπνήσει.

Να δει για γύρω τα χανιά, παλιόχωρα κουντούρα. Σκοπού στον κουτσουρέλιδο να πες για σκομαντούρα. Και στη γραβούσα να βρεθώ συνάμα στο καστέλι. Απού βγάλε το χάρκαλι το ναύτη το γουνέλι. Στον τάφο του εθνάρχη μας του γέρο Βενιζέλο. Στεφάνι για φόρο τιμής να καταθέσω θέλω. Βατόλακο αλίκιανο κι ως τα μεσκλά θα φτάσω. Θεέ μου και δώσ' μου δύναμη την Κρήτη να αγκαλιάσω. Ασίγωνια από κόρονα, Ήμπρος και Κομιτάδες. Και καλή κράτη στα σφακιά να λέμε μαντινάδες. Να πούμε και ριζίτικα με σφακιανούς παρέα. Και μπαλωθιές να παίζουμε χιλιάδες στον αέρα. Η πέρασά μου με βγαλέ μέσα στο ξεροστέρνι. Στη λύρα του χαρίλαου η μνήμη μου με φέρνει. Με σεβασμό στο ρέθυμνο ο δρόμος μου με βγάνει. Να ακούσω πάθος ροδινού τραγούδι Μπαξεβάνι. Και με τσιμάρκο Γιάννηδες παρέα να βρεθούμε. Γεράσιμο μανιά κακλή, δυο τρεις ρακές να πιούμε.

μου, τη στράτα μου, ίσα πίσω. Σε τι ακιοροπέδιο γλέντι να συνεχίσω. Καλογερίδιο τέγρικο και το δερμίτσο Γιάννη. Και κοντιλιές θείακες, ο πόνος μου θα γιάνει. Στο λάστρο ενός λεπτού σιγή θέλω να κάμω μούλι. Χρέος τιμής και σεβασμός για τον Κωστή Φραγκούλη. Γερά Πετρό, μακρύ γυαλό, Νεάπολη, Αϊ Νικόλα. Και στην Κρίτσα θα κάμω με καντάδα σε μια βιόλα. Σα θα περνούμε την αυγή από το σελινάρι. Ένα κερί θα ανάψω με στα Γεωργιού τη χάρη. Μαλλιά Χερσόνησο μοχό, κράση και

0: Δότσι φίλους όλους, Ρίζα Καστέλη θράψανο, Μουχτάρο και Αποστόλους. Στο μονοφάτσιο λινιχτής θα κάνουμε καντάδες, στο χάρακα, στο σόκαρα, στα σίμι, στα τσιπάδες. Αγιά Βαρβάρα, Άι Θωμά, ας είτε και Χρουσόνα, θα κάνουμε επανάσταση σε φάντομα και αγώνα. Του Γαργανούριο, ντε Γρυκό, τη μέρα κλό παρέα, αναστορούμε τα παλιά, τα χρόνια τα ωραία. Τσιμαντινάδες, τσικορφές, το Γιώργη Βουλγαράκι, με το Θανάση Σκορδαλό και το Μανδαλενάκι. Και να πατήσω το ιερό τσιμέσαρα στο χώμα, να ακούσω κλάδου ποντιλιές και του λαγού ακόμα. Μελέσανου και Γαλιανού, Σκεβάκι Σταυρουλάκι, του Ρεμαντώνη, του Μπαξέ, του Γιώργη Στρατιδάκι, του Ρεμαντώνη, του Μπαξέ και του Σιφο Γιωργάκι. Άστρα μη με μαλώνετε, ετούτο το σε φέρει, σαν τραγουδό τον πόνο μου με Καστέλο Λευτέρη.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.
2: Όποιος στον κόσμο στερηθεί άνθρωπο είναι δικό του, δεν τον εξεπερνά ποτέ μαζί με τον καημό.
3: Ερωτόκριτος. Μια μεγάλη ραδιοφωνική αγκαλιά για όλους εσάς.

0: Biblas.
1: Στέλα κάνω δέκατο χειμωνεστό κεφάλι.
2: Ερωτόκριτος.
3: Για κομμάτια την καρδιά την έκαμα για σένα.
2: Ερωτόκριτος.
3: Πες

0: μα πάψει να μου κάνει.
1: Η φωνή της Κρήτης.
0: Άλλος από το Μερακλή και το παραπονιάρι και το παραπονιάρι θε σύστηψε φτική ζωή δεν πρέπει βιό να πάρει.
1: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
5: Όπα λέω!

0: Ερωτόκριτος.
1: Να πας να γίνεις μοναχή, να σώσεις την ψυχή σου.
0: Ερωτόκριτος.
1: Ποιος σου έχει τα πράσματα.
0: Ακούμε κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Εκπληκτική του Μιχάλη του Στεφανάκη είναι αυτή που λέει: ποτέ δεν κλαίω φανερά γιατί έχω την καρδιά μου. Και κλαίει αυτή και είναι στεγνά τα μάτια του.
0: Ερωτόκριτος 87,9. Κάθε ώρα είναι ώρα για ερωτόκριτο.

0: Με Συρτό Σιγανό, Μαλεβιζιώτη Πεντοζάλη, θα σας κάνουμε παρέα. Εδώ στον Ερωτόκριτο 87,9.
1: Ερωτόκριτος.
2: Μιλώ σου με τα μάτια μου και αυτό νομίζω φτάνει. Να καταλάβεις η καρδιά μου σε ποια μεριά σε βάνει.
1: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: απόρριτος.
1: Χθρόχουνε τα λαπουλιά τσανέμους που φυσούνε. Μα ο αετός απάνοντος πέφτει και τον χτυπούνε.
2: Ακούστε τις μεγαλύτερες κριτικές επιτυχίες εδώ στον Ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Καλώς την καπετάνισα, καλώς την καπετάνισα, καλώς την καπετάνισα, που την έλενε αγάπη.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόπιτος. Η ώρα είναι 2.
1: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ήκαμα γούσπα μέσα στη γη και το θαψα το γέλιο αφού νίξε στο μπέτι μου ο στεναγμός θεμέλιο.

0: το μυαλό.
1: Ερωτόκριτος.
0: Εγώ είμαι γιος του φεγγαριού, συνυχνάς ταξιδιάρης.
1: 87,9. Τόσα χωρίς.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μέσα σε ένα βλέμμα μου κρύψου να τα σφαλίξω. Τα μάτια μου κι αλλού ποθές να μην ξαναξανοίξω.

0: Κύπρωτομάστορες, τα ειδόνια της Κρήτης, η αετή, κάθε στιγμή, ερωτόκριτος, η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη, ερωτόκριτος, 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: γελάσε.
1: 87,9.
2: Άγγελε με λάχρινε μου, πως να σε κερδίσω πες μου, για να δω στα δυο σου ματιά το φεγγάρι και τα άστρα.
1: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούω Ερωτόκλητο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκλητος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.